0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Παμ, παμ, παμ, παμ. Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ.
1: I'm a man of my word.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Είμαι στον ανακριτή και δεν ζητάω πολλά, μόνο να σε

να είμαστε μαζί. Μια σχέση τόσο τοξική. Ξέρω όλο αυτό που οδηγεί. Ή στο χώμα ή στη φυλακή. Η μαλλιά της μαχολογική. Και καρδιά που να μένει πολύ. Να σε μένα βγάλω το χαρτί. Θα μου αφήνεις σαν επιλογή.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λα. Η ώρα είναι 5:30.
1: Λας 99,4.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φλας 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

να γεράσεις για να καταλάβεις. Κοίτα τον ήλιο, θερεγεύει, καίει, σβήνει κι αυτός όπως κι εσείς.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: που γυρίζουν στο άπειρο μόνο.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στα πέρατα της γης. Μια όμορφη μέρα η σημερινή, Κυριακή 19 του Ιούλη.
1: Να ξαναείμαστε μαζί μας από τη...
0: του Σωτήριου έτους 2026.
1: Για γίνομαι, μου λες δεν γίνεται.
0: Το ταξίδι μόλις ξεκινάει.
1: Η καρδιά μου γίνεται, γίνεται, γίνεται. Μου λες δεν γίνεται.
0: Είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης.
1: Να ξαναείμαστε μαζί μας.
0: Και σας καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στην αγαπημένη σας συχνότητα,
1: γίνεται.
0: Στον Flash 99,4.
1: Φίλοι, η καρδιά μου γίνεται, γίνεται, γίνεται.
0: Είναι τα αυθεντικά αεραστεχνικά όπως κάθε Κυριακή την ίδια πάντα ώρα, στις 11 ακριβώς. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.
2: Oltre la notte nel suo cuore un segreto si porterà.
0: Ελάτε να απολαύσουμε το ταξίδι, να απολαύσουμε τη διαδρομή και να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι ένας και μοναδικός. Πώς θα περάσουμε ένα τρίωρο ανέμελο, ερωτιάρικο, αγαπησιάρικο, ρομαντικό.

Εσείς δεν έχετε παρά ανοίξετε την ένταση του ραδιοφώνου στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στα ακουστικά του κινητού σας. Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς. Έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη διάθεση για να σας κάνουμε να περάσετε όμορφα και ωραία. Αφήστε και εσείς κάτι πρέπει να κάνετε. Αφήστε λοιπόν στην άκρη για λίγο αυτά που σας στεναχωρούν, αυτά που σας κάνουν να πονάει το στομάχι σας, να σπρίζουν τα μαλλιά σας, να βγάζετε ρητίδες. Απολαύστε λοιπόν στιγμές. Καλή διάθεση, καλή πρόθεση. Να δημιουργήσουμε μια θετική ατμόσφαιρα, ένα θετικό κλίμα. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να βλέπεις την επόμενη μέρα, δεν μπορείς να έχεις ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Μια ιδιαίτερη εκπομπή θα έλεγα. Αφού είναι η τελευταία τη σεζόν, της ραδιοφωνικής σεζόν εδώ στο Βλάς 9,4 και της ποδοσφαιρικής σεζόν που έληξε βέβαια εδώ και αρκετό καιρό. Κρατήσαμε κάτι παραπάνω, λίγο παραπάνω, για να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους οποίους λόγω χρόνου ενδεχομένως να μην μπορούμε να τους έχουμε σε full ρυθμούς.

καλά, άμα νιώθουμε μια εσωτερική ανάγκη να ακούσουμε κάποιο ξένο τραγούδι ωραίο, θα το κάνουμε, έτσι. Μας αρέσουν όλα τα είδη μουσικής, κυρίως βεβαίως η ελληνική, η λαϊκή μουσική, τα δημοτικά τραγούδια, τα ποδιακά τραγούδια. Αλλά όταν έχουμε την ανάγκη, ακούμε και ποιοτικά ξένα κομμάτια τα οποία αφήσαν εποχή, έτσι. Έτσι λοιπόν που λέτε, η τελευταία εκπομπή για τη φετινή περίοδο είναι η σημερινή. Θα έχουμε λίγο αργότερα ευχές ενδεχομένως κάποιος από εσάς που θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Μπορεί να το κάνει. Και στο TikTok, ναι, μας βλέπετε στο TikTok, Στάθης Γεωργιάδης. Μπορείτε μέσα από τα στούντιο του Flash να μας βλέπετε, να μας ακούτε, να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας σχόλια, τη δική σας κριτική και τις δικές σας προτάσεις. Γιατί αν κάνεις όλα τα παραπάνω και δεν κάνεις και καμιά πρόταση, τότε δεν είσαι πιστικός. Την αγάπη μας σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα μας. Με τις ομορφιές τις απέραντες, το απέραντο γαλάζιο, το καθαρό ουρανό. Σαν και σένα καμιά Ελλάδα μας, η χώρα μας, η πατρίδα μας.

σήμερα τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά. Οπότε είναι σίγουρο ότι μια κινησούλα λίγο αργότερα θα την έχουμε στο κέντρο.

Και ενώ τις προηγούμενες Κυριακές είχαμε κίνηση και στη Μουδανία, αρκετές φορές και στην Περιφερειακή, σήμερα είναι όλα μια χαρά. Δεν έχει τίποτα. Μια μικρή κινησούλα στα διόδια της ανάληψης και των Βαλγάρων. Δεν είναι τίποτα. Τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Προς τη Χαλκιδική πάντως τα πράγματα είναι καθαρά. Ο καιρός ιδανικός καλοκαιρινός. Μέχρι 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Μια χαρούλα. Όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Είπαμε ότι τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά. Μπορείτε να κατέβετε, να κάνετε τα ψώνια σας, άμα σας περισσεύει κανένα ευρώπουλο. Έτσι. Έστω και η απόλυτα, ρε παιδί μου. Τι σου παίζεις, ρε Στάθη? Τι μας παίζεις, ρε Στάθη? Στο γόνατο. Καλά που είστε και λίγο αργότερα, δείτε έχει να γίνει. Θα παίξουμε και με μουσική, αρκεί να μας δοθεί ο χρόνος, γιατί έχουμε αρκετούς προσκεκλημένους. Εν τω μεταξύ, πλάκα-πλάκα, φτάσαμε, ξεπεράσαμε τα μέσα του Ιούλη, 19 του Ιούλη σήμερα. Άλλες εποχές, τώρα νομίζω από αύριο Δευτέρα, κάποιες ομάδες ξεκινούσαν προετοιμασία. Θυμάμαι εκείνον τον άκρατο ανταγωνισμό για το πώς θα ξεκινήσει πρώτος την προετοιμασία του. Μια, αν θυμάμαι καλά, πριν από αρκετά χρόνια, μια ομάδα ξεκίνησε στις 18 του Ιούλη. Αν θυμάμαι καλά. Τώρα πλέον δεν νομίζω. Οι προπονητές το πάνε λίγο παραπίσω το πράγμα. Γιατί αλλιώς θα είναι αυτοί και κάποια παιδιά. Οπότε θα πάει ίσως μέχρι τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Κυρίως η Α1 κατηγορία θα ξεκινήσουν. Θα ζωηρέψουν τα γήπεδα, θα αρχίζουν οι φωνές, τα σφυρίγματα. Κάναν πινελίκι από τον προπονητή. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι.

Έπεσε λέει το Facebook. Τώρα βλέπω κάτι ειδησούλες εδώ. Θα πούμε και κάποιες χρηστικές ειδησούλες. Η μεταγραφική κίνηση ξεκίνησε για τις ομάδες της ερασιτεχνικές. Θα πάει μέχρι και τέλος Ιανουαρίου. Μεγάλη μεταγραφική περίοδος. Μπορεί να φύγεις, να ξανάρθεις, να ξαναφύγεις. Προχθές εκεί στο Χρήστο Τσακίρης τα είπε μια χαρά οι άνθρωποι που ξέρουν τα των μεταγραφικών, των μεταγραφών. Βέβαια όπως και την προηγούμενη φορά δεν υπήρχε συμμετοχή, έτσι, δεν υπήρχε κόσμος. Δεν υπήρχαν πολλά σωματεία. Τα ξέρουν όλα άλλωστε οι παράγοντες. Γιατί να

τα λέμε και τα ξαναλέμε ότι τα σωματεία και οι παράγοντες πρέπει να συμμετέχουν στις αποφάσεις, να κάνουν τις δικές σας προτάσεις, όπως αρκετά σωματεία προχτές είχαν παρεμβάσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως τα ξέρουν όλα, τα γνωρίζουν όλα και τώρα θα αρχίζουν να παίρνουν τηλέφωνα συνεχώς. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται εκείνο, πώς γίνεται...

0: Την αγάπη μου στη Γερμανία, Σουηδία, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν Έλληνες, υπάρχει ελληνισμός, ζουν και αναπνέουν με ελληνικό χρώμα.
1: Βλέπω πείραμα, ζωή εγχείρημα, δίχως βολέματα.
0: Από ό,τι μου λένε ξανά μανά διάφοροι φίλοι, διάσπαρτοι, γίνεται χαμός λέει. Στις παραλίες της Χαλκιδικής, στα beach bar,
1: όπου φυσάει ο άνεμος.
0: Πολλοίς κόσμος και πάλι. Εντάξει, είναι φυσιολογικά πράγματα. Ιούλης είναι παιδιά. Τώρα κάποιοι που λένε ναι μεν έχει κόσμο αλλά δεν ξοδεύω. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια ακούω παιδιά. Τα έχω βαρεθεί. Τζάπα δουλεύουν όλοι εκεί. Τζάπα έχουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους. Τζάπα γεμίζουν κάθε βράδυ. Όλα τζάπα. Αύριο μην ξεχνάμε. Σήμερα παραμονή προφήτη Ηλία. Μεγάλη γιορτή αύριο. Για Σουλάκη Παπαδόπουλε, χρόνια πολλά. Γιορτάζω Ηλίας ρε παιδί μου. Σουλάκης Ηλίας είναι. Να προσέχετε. Όπου

Έτσι λοιπόν κλείνει ένας κύκλος εκπομπών που ξεκίνησε πέρσι το Σεπτέμβρη. Είναι η τελευταία εκπομπή φέτος για τη σεζόν. Υγεία να έχουμε. Θα τα ξαναπούμε πάλι κάπου εκεί αρχές του Σεπτέμβρη. Με τους συνεργάτες μου μας πανέτοιμους, με γεμάτες τις μπαταρίες, να δίνουν πάλι τον καλύτερο τους σε αυτό. Θα τους ακούσουμε λίγο αργότερα.

0: μια ιδιαίτερη Κυριακή, μια καλή Κυριακή. Μπορείτε να την κάνετε κι εσείς ακόμη καλύτερη.
1: Παραμυθάκι μου.
0: Ξεκινάμε μια καλημέρα, ένα χαμόγελο, ένα χτύπημα στην πλάτη του γείτονα, του φίλου, του συγγενή. Είναι μια καλή αρχή. Τώρα με τις ζέστες, όταν κατεβαίνετε από το σπίτι, πάρτε και ένα μπουκαλάκι νερό για το γατάκι εκεί που είναι κάτω στην πιλωτή, το δεντράκι που είναι απέναντι, μην κάνουν κι αυτά.
1: Σου παν πως σε διώξα πολλές.
0: Α, θα μου πεις τώρα, αυτά είναι δουλειά του Δήμου.
1: Να αρχίνει.
0: Εντάξει,
1: να
0: και ησύχασες μετά, έτσι. Έγερες από την άλλη μεριά. Έκανες το χρέος σου τώρα, έτσι. Είναι δουλειά του Δήμου, μια χαρά. Εσύ τελείωσες τώρα.
1: Λες και έχει αγάπη γιατρία.
0: Και
1: σου
0: εσύ τι θα κάνεις για τη γειτονιά σου.
1: Μακριά.
0: Για τον Δήμο, για την περιφέρεια.
1: Έχει αγάπη γιατρία.
0: Για την πλατεία. Τίποτα, μόνο να απολαμβάνεις το καφέ εκεί το φρέτο. Να μην κάνεις τίποτα εσύ. Να όλοι άμα σκεφτούμε έτσι. Γι' αυτό πάμε εκεί που πάμε.
1: Μη μαλατώνεις και την καρδούλα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, φίλτατε. Εκεί και βγήκαν οι όμιλοι της γάμα εθνικής κατηγορίας. Πράγματι 10 όμιλοι, βέβαια λέγανε για 120 ομάδες, τελικά είναι 113. Και όπως καταλαβαίνετε, αλλού έχει 11 ομάδες, αλλού έχει 10. Άρα μπορεί να είσαι να διεκδικείς την άνοδο και σε δύο αγωνιστικές να παλεύεις για τον υποβιβασμό, να αποφύγεις τον υποβιβασμό. Θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι δεν θα υπάρχει ο ανταγωνισμός που υπήρχε όταν είναι περισσότερες ομάδες. Εντάξει, θα το δούμε βέβαια στην πράξη αυτό.

0: κάθε όμιλο, μάλλον από όλους τους ομίλους, τους 10, θα βγουν μόνο 4 ομάδες στην Β' Εθνική, στη Super League 2. Για χρόνια, και είναι εκεί ακόμα. Ενώ θα πέσουν 30 ομάδες από τους 10 ομίλους. Άρα 3 από κάθε όμιλο, α, κάπως έτσι.
1: Είσαι το σημάδι στο κορμί ένα βράδυ.
0: Έχουν ανακοινωθεί λοιπόν οι όμιλοι. Το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες ίσως. Θα γίνουν γνωστά το σύστημα, πώς θα γίνουν τα πρωταθλήματα, πώς θα ανεβαίνουν οι 4 ομάδες στη Β' Εθνική. Αλλά και το πώς θα ανεβαίνουν οι ομάδες από τα τοπικά πρωταθλήματα, από τις ενώσεις, από τις ΕΠΣ, για την περίοδο 27-28.
1: Για μια στιγμή να ερχόσουν από το παράδεισο σου.
0: Και όπως είναι γνωστό, τα πρωταθλήματα στις ενώσεις θα τελειώσουν πολύ πιο νωρίς από ό,τι φέτος, από ό,τι άλλες χρονιές, γιατί θα έχουμε μπαράζ.
1: Και δεν σε έχω εδώ να στο πω.
0: Μέχρι δηλαδή τις 20 Απριλίου του 2027 θα πρέπει κυρίως οι ιδρύτριες ενώσεις να έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κυρίως για την Α1 κατηγορία η χρόνη θα είναι πιεστική.
1: Θα έχεις περάσει κιόλας.
0: Ας ελπίσουμε να μην έχουμε

0: Με τίποτα Σαββατοκύριακα με χιόνια και αέρδες και βροχές. Να μην έχουμε πολλές Τετάρτες. Θα έχουμε και τις εκλογές. Ας γίνουν το Μάιο ρε παιδιά οι εκλογές του χρόνου.
1: Να είσαι το σημάδι στο...
0: Μάλλον Μάιο θα γίνουν κιόλας.
1: Ξυπνά...
0: Γράφτε τα αυτά που σας λέω.

0: χίλια.
1: Πάντως έχει γίνει καλή ενημέρωση, βγαίνουν και δελτία τύπου από στο site της Επισημείου, που μπορείτε να μπείτε και να δείτε πώς γίνονται οι μεταγραφές των πιτσιρικάδων, των ξένων, των αλλοδαπών, των κοινοτικών. Για τα πάντα έχουν γίνει ανακοινώσεις, οπότε μην φοβάστε, μην αγωνιάτε, μπαίνετε μέσα, διαβάζετε, ακολουθείτε κατά γράμμα αυτά που σας λένε και θα πάνε όλα καλά, μην στεναχωριέστε.

Για την Α1 κατηγορία ήταν μέχρι τις 10 του Ιούλη. Για την Α κατηγορία μέχρι τις 24 του Ιούλη μπορείτε να κάνετε τη δήλωση συμμετοχής. 250 ευρώ για το πρωτάθλημα, 100 για το κύπελο. Και μην ξεχνάτε έτσι και το δελτίο πιστοποίησης του προπονητή. Για τη Β' κατηγορία μέχρι τις 31 του Ιούλη έχετε προθεσμία για να υποβάλλετε δήλωση συμμετοχής στα πρωταθλήματα. Για τη Γ' κατηγορία μέχρι 7 Αυγούστου.

0: Και τώρα πώς θα ζήσουμε χωρίς Facebook, ρε παιδιά, μου λέτε εσείς.
1: Αστεράκι μου.
0: Πώς, για πέστε μου. Πώς θα συνεννοούνται τα παιδιά μεταξύ τους. Πώς θα στέλνουν μηνύματα οι ερωτευμένοι μεταξύ τους. Χωρίς Facebook θα ζήσουμε. Καταστροφή. Τι πόλεμος και στενά του Ορμούς μου λες τώρα εσύ. Εδώ δεν έχουμε εδώ και αρκετή ώρα Facebook. Πώς γίναμε όμως έτσι, φίλε μου.
1: Με κοιτάς μέσα στα μάτια μου.
0: Να είμαστε εξαρτημένοι. Λέγαμε παλιά για το τσιγάρο και τα ναρκωτικά. Η εξάρτηση από το ίντερνετ και από τις πλατφόρμες αυτές συνεννόησης, συνομιλίας είναι απίστευτη. Βλέπεις ανθρώπους στο πάρκο, στα καφέ, στα καφενεία, με τη μοναξιά τους να παλεύουν με το ίντερνετ, με το φόρμα.

0: Γεια σου Δημητράκη Σαμασλίδη. Παιχταρά. Το καλύτερο παιδί Παιχταράς. Το θυμάμαι εκεί στον Εύωσμο. Να κάνει παπάδες ο Δημήτρης. Γεια σου Παναγιώτη Αντωνόπουλε. Όλα τα καλά τα παιδιά εδώ μαζεμένα. Είστε οι καλύτεροι ακροατές.
1: Να πάλες εποχές.
0: Γιατί είστε πιστοί, σοβαροί, πειθαρχημένοι. Και κυρίως συμμετέχοντες. Έτσι σας θέλω. Την αγάπη μας εκεί στη Χαλκιδική. Μας ακούνε κάτω από τα σκέπαστρα εκείνα τα πεντάμετρα. Κάποιοι ετοιμάζονται λέει για ουζάκι. Έτσι, όμορφα, ωραία. Να περνάτε καλά, χαλαρά.
1: Είναι βλέμμα φλόγα και...
0: Γεια σου Γιώργο Χατζιωάννο.
1: Νιώθω.
0: Τι έγινε ο Υιός ο Χριστάρας. Πήγε η Ηρακλή Θερμαϊκού. Ηρακλή Θερμαϊκού θα πρωταγωνιστήσει, ε. Έτσι μου λένε οι πληροφορίες.
1: Είναι φυλακή.
0: Ο Ηρακλής Θερμαϊκού, ναι.
1: Ζητέτα το κλειδί.
0: Ναι, ναι, έκλεισε, κλείδωσε. Ο Χρήστος Χατζιωάννου, ο Παιχταράς, έκλεισε εκεί, επίσημο. Παπάδες έκανε τα δύο τελευταία χρόνια στους Ακρίτες. Άρα Δημήτρη Τσαμασλίδη, σε ένα νησί κάπου σε πέτυχα την τελευταία φορά. Καμιά Μύκονο σε βλέπω.
1: Να αφήσα όσα αέρας να δροσίζω το κορμί σου.
0: Την αγάπη μας εκεί στη Μενεμένη, στην παραλία Μενεμένης. Έχει και φήνικες λέει εκεί. Αθήνα. Να περνάς καλά Δημητράκη. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα στο κλεινό. Να άστη και η κόρη μου εκεί είναι. Να περνάτε καλά όπου κι αν είστε παιδιά. Βιάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για ένα χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Έχετε επιλέξει τη σωστή συχνότητα για να περάσετε όμορφα και ωραία. Το ταξίδι συνεχίζεται. Πιστεύω να απολαμβάνετε τη διαδρομή. Πρέπει όμως κάτι να κάνετε κι εσείς. Να έχετε διάθεση, θετική αύρα, να βλέπετε καμιά φορά φως στο τούνελ, να βλέπετε καμιά φορά το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλιώς δεν μπορείτε να απολαμβάνετε στιγμές. Είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης πίσω. Και ακούτε τα αυθεντικά ερασιτεχνικά όπως κάθε Κυριακή την ίδια πάντα ώρα. 11 με 2.
1: Να μιλάει.
0: Γεια σου Παναγιώτη Μαγκούνη, εκεί στα Λαγκαδίκια. Πέρασα χτες από εκεί. Ήμουν στον Νικομηδινό, Παναγιώτη.
1: Να έχει κάτι απ' τα μαλλιά σου.
0: Να είστε καλά όπου κι αν είστε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα στήριξης. Γεια σου Σαρίκη Γιάννη,
1: το
0: καλύτερο παιδί εκεί στον Πεντάλοφο. Όμορφος Πεντάλοφος. Γιάννης Αρίγης, με μεγάλη προσφορά στο χώρο της υγείας. Την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά που εργάζονται άοκνα στα δημόσια νοσοκομεία. Νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθητικό, γιατρούς, παραϊατρικό προσωπικό, φύλακες. Να είναι όλοι καλά. Τεράστιο το έργο τους. Και επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε αξίες, να αναγνωρίζουμε προσφορές. Δεν προλάβαινα, Παναγιώτη. Ο χρόνος τρέχει.
1: Η καταστροφή.
0: Να περνάτε καλά όπου για αν είστε. Γεια σου Γιάννη Κυρικλίδη. Έμαθα χτες το βράδυ εκεί στα Κρύα Νερά. Ο Δημάκης έκανε πάταγο. Ήταν ο φίλος μου εκεί, ο Φώτης ο Δασκαλάκης, ο μάνατζέρ του. Το δεξί του χέρι. Μας ενημέρωσε ότι περάσατε καλά.
1: Να σε νοιάζομαι.
0: Πολλές εκδηλώσεις παντού σε όλα τα χωριά στην περιφέρεια. Να πηγαίνετε να ενισχύετε σωματεία και συλλόγους. Μόνο έτσι μπορεί να σταθεί όρθια η κοινωνία. Χωρίς συλλόγους, χωρίς ομάδες, χωρίς εκκλησία, χωρίς σχολείο, δεν υπάρχει κοινωνία, δεν υπάρχει μέλλον. Παύλε, Χερόπουλε, μάζεψες τώρα, κεράσια έχει, τα καλύτερα κεράσια έχει ο Χερόπουλος, παιδιά, πηγαίνετε εκεί στη Λαϊκή, να παίρνετε από το Χερόπουλο κεράσια, κι άλλα είδη, κι άλλα είδη, παραγωγή δικιά μας όλοι.

0: Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Να επαναλάβω ότι η μεταγραφική περίοδος θα είναι μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου. Άρα σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις διορθωτικές κινήσεις. Έχουμε γίνει και εμείς κάπως οι μη επαγγελματίες στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Θα πούμε πολλά και άλλα τόσα, όπως καλύτερα να μας τα λένε οι άνθρωποι που υπηρετούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο από διάφορες θέσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιάννη τον Κατσαμακίδη, τον οποίο μέχρι προσφάτως γνωρίζαμε σαν ποδοσφαιριστή, τον βλέπαμε στα γήπεδα, πλέον διαφορετικός ρόλος. Καλημέρα Γιάννη Κατσαμακίδη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Νέος ρόλος λοιπόν αυτός του προπονητή, και ήθελα να σε ρωτήσω πριν πούμε κάποια άλλα πράγματα, αν έχεις αντιληφθεί κάποια διαφορετικά συναισθήματα, αν έχεις αντιληφθεί την αλλαγή του ρόλου σου ή ακόμα δεν τον έχεις καταλάβει.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος του ποδοσφαιριστή τελείωσε για μένα. Η αλήθεια είναι πως από το καλοκαίρι το προηγούμενο το δούλευα, ότι ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Είχα ξεκινήσει τις ενέργειες όλες για να πάρω το πτυχίο του UEFA Β' που χρειάζεται, επειδή θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Οπότε κατά τη διάρκεια της χρονιάς με την Πολύχνη έφευγα για να παρακολουθήσω τα μαθήματα της σχολής. Εμείς στη σεζόν πέρασα με επιτυχία τις εξετάσεις, οπότε εφόσον ουσιαστικά είχα κάνει την προεργασία, ήρθε η στιγμή και λέω το καλοκαίρι ή τώρα Γιάννη θα σταματήσεις, αλλιώς θα σε πάει πίσω. Οπότε...
0: Άρα και επίσημα προπονητής πλέον, έτσι πλέον ο τίτλος του προπονητή θα σε ακολουθεί. Πάμε λοιπόν στη συνεργασία με τον Ιωνικό, ένας ιστορικός σύλλογος. Πες μας λίγα πράγματα για αυτή τη συμφωνία και αυτή την συνεργασία.
1: Κοιτάξτε, εγώ με τον Ιωνικό πιο παλιά έχω ξανασυνεργαστεί για 2,5 χρόνια. Μια χρονιά η πρώτη ήταν με τον κορονοϊό που είχε σταματήσει τον Οκτώβριο. Τις άλλες δύο τις χρονιές που ήμουν απέτσι κανονικά είχαμε φέρει και την επιτυχία με το κύπελο ερασιτεχνών.
0: Που φτάσατε στο τελικό,
1: Ναι, οπότε έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από εκεί πέρα, με τους ανθρώπους από εκεί. Η ίδια διοίκηση είναι και τώρα. Με γνωρίζανε, τους γνωρίζω, οπότε νομίζω ότι ήταν μια συμφωνία που δεν χρειάστηκε πολύ.
0: Άρα δεν θα χρειαστείς και χρόνο προσαρμογής και γνωριμιών και όλα αυτά εδώ πέρα που απαιτούνται σε μια τέτοια συνεργασία, έτσι δεν είναι?
1: Από άποψη ατόμων εκεί πέρα, όχι. Από άποψη ρόλου είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για εμένα, που σιγά σιγά θα ξεκινήσω να το μαθαίνω έξω από εκεί πέρα αυτή τη στιγμή.
0: Ποιος θα είναι ο ρόλος, μάλλον ποιος θα είναι ο στόχος? Προφανώς θα έχετε συζητήσει με την διοίκηση. Ποιος θα είναι ο στόχος, ο βασικός και ο ρεαλιστικός στόχος για τον Ιωνικό?
1: Κοιτάξτε, η ομάδα την περσινή σεζόν τερμάτισε τρίτη, μπήκε στα play-off, διεκδίκησε την άνοδο, δεν τα κατάφερε. Θεωρώ ότι έχει ένα πολύ καλό σύνολο. Κρατήσαμε τον κορμό, κρατήσαμε 6-7 παιδιά τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει και σε παραπάνω κατηγορίες. Θα κάνουμε 2-3 προσθήκες ακόμα. Έχουμε πολλά παιδιά που στηρίζουν από εκεί πέρα την περιοχή. Γενικά είναι μια κλειστή κοινωνία η οποία στηρίζει την ομάδα πολύ. Και θεωρώ ότι θα πάμε να κάνουμε μια αντίστοιχη περσινή πορεία, και αν έρθει κάτι καλύτερο, εννοείται δεν θα πούμε όχι.
0: Έχεις παραστάσεις ούτως ή άλλως εσύ μέσα από τους αγωνιστικούς χώρους. Πιστεύεις ότι όλα αυτά τα χρόνια της διαδρομής, μαζί πλέον και με τη γνώση που πήρες από τη σχολή, θα σε βοηθήσουν να βοηθήσεις και εσύ με τη σειρά σου τον Ιωνικό?
1: Εννοείται, κοιτάξτε, θέλω να περάσω και εγώ το προσωπικό μου στίγμα στην ομάδα. Ήμουν σε ομάδες τα τελευταία χρόνια οι οποίες πρωταγωνιστούσαν, κάναμε πρωταθλητισμό, ανεβήκαμε κατηγορία όπως τη χρονιά που πέρασε τώρα που ήμουν στο Φοίνικα Πολύχνης. Θέλω να περάσω αυτό το πνεύμα στην ομάδα του Ιωνικού. Θα χρειαστεί δουλειά πολύ, αλλά εύχομαι στο τέλος να πάνε όλα καλά, εννοείται, και για μένα και αυτό το καινούργιο μου εγχείρημα.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε. Σύντομη η κουβέντα που είχαμε, περιεκτική όμως. Κάποια στιγμή θα πούμε πολύ περισσότερα για τον Ιωνικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Κατσαμακίδη. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία να έχει λοιπόν. Νέα πνοή μέσα στον χώρο της προπονητικής, νέα παιδιά. Γιάννης Κατσαμακίδης στον Ιωνικό Διαβατών. Γεια σου ζωή πηγή, εις τας Αθήνας. Αύριο 2 η ώρα ραντεβού, να μην πέσουμε σε κίνηση, να κάνουμε προσευχή το βράδυ. Νέα γέρα με φουρτούνα, ήρθε κι άρα σε μια σκούνα. Γιατί άμα πέσουμε σε μποτιλιάρισμα θα πάμε μέσω Αγίου Βασιλείου στο σπίτι. Καλό ταξίδι να έχεις. Ωχ, περιμένει η Άννα. Τι έχει ετοιμάσει, τι ετοιμάζει. Έβαλε ποδιά.

Έχει να σηκώνεσαι, να επιμένεις, να προετοιμάζεσαι, να βάζεις στόχους και να παλεύεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μια μάχη καθημερινή, μια πάλι, όπως είναι και η ζωή. Τι είναι η ζωή? Μια καθημερινή μάχη επιβίωσης. Το ίδιο είναι και το ραστευτικό ποδόσφαιρο. Μια μικρογραφία της κοινωνίας είναι. Τι νομίζατε? Κανονικά, μια χαρούλαγη λοιπόν.

μουσικές που σας παίζω όμως, Πού αλλού, βρε, πού αλλού! Εσείς νομίζατε μόνο Καζατζίδι ακούμε?

0: Έτσι που λέτε, τι νομίζατε, ακούμε μόνο Καζατζίδη, Επιθαγόρα. Ακούμε και νέα τραγούδια και διασκευές όταν είναι όμορφες, ωραίες, με στίχους υπέροχους, με μουσική υπέροχη. Και θα ακούσουμε και θα επιλέξουμε και τα crap, trap, map, πώς τα λένε. Τα λέμε κάτι βορρά, μπας και κερδίσουμε κάποιον. Εκείνους τους περίεργους τύπους που μέσα από τη μουσική τους και τους στίχους τους πλασάρουν το εύκολο χρήμα, τον εύκολο πλουτισμό. Δεν είναι αυτή η ζωή, παιδιά. Νεολαίοι. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε καλεσμένο τον καλό φίλο, προπονητή, τον Αντώνη τον Κασάπη, ο οποίος πλέον πήγε και για θάλασσα, παραλία πήγε. Αντώνη Κασάπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Σε βρίσκω σε καλή κατάσταση.
1: Καλή μια χαρά.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο, έτσι σε θέλω. Λοιπόν, νέο λιμάνι της προπονητικής σου καριέρας στον ΠΑΟΚ Σταυρού. Πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία και πώς τα βλέπεις τα πράγματα εκεί, λίγο μακρινά βέβαια από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μια χαρούλα.
1: Στάθη, νέο λιμάνι μεταφορικά και κυριολεκτικά, γιατί χθες ήμουν στο Σταυρό. Είναι μια υπέροχη περιοχή και όντως έχει λιμάνι. Έχουν κάνει πολύ αυτή την ερώτηση που λες εσύ.
0: Πώς τα αποφάσισες δηλαδή?
1: Για το μακριά δεν με προβληματίζει. Δηλαδή όλες οι ομάδες που έχω, οι περισσότερες ομάδες, δεν με προβληματίζει η απόσταση, έτσι. Οι περισσότερες ομάδες που έχω δουλέψει είναι μακριά, όπως ήταν τα Κουφάλια, όπως ήταν ο Άρης Κασανδρίας, όπως ήταν τα Μουδανιά, μ' αρέσει να
0: δω. Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Αυτή η επιλογή είναι συνειδητή προφανώς. Γιατί θα μπορούσες να βρεις μια ομάδα μέσα στην πόλη, ας πούμε, νομίζω ότι θα την έβρισκες αν ήθελες.
1: 100% η επιλογή.
0: Σ' αρέσουν τα δύσκολα, έτσι?
1: Δεν μ' αρέσουν τα δύσκολα. Θα σου πω γιατί γίνεται αυτή η επιλογή. Και τα δύσκολα βέβαια μ' αρέσουν, αλλά η επιλογή γίνεται γιατί έχω κάνει χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και έχουν μείνει κάποια, πώς να το πω, κάποιες συνήθειες. Δηλαδή θέλω όταν δουλεύω με την ομάδα να έχω το δικό μου το γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, όταν δουλέψεις. Η κατάσταση δυστυχώς για τις ομάδες δεν είναι εύκολη, δουλεύεις στο μισό το γήπεδο. Στις ομάδες που έχω επιλέξει που προαναφέραμε έχεις το δικό σου γήπεδο, μπαίνεις ό,τι ώρα θέλεις. Αν δεν μου βγει η προπόνηση θα καθίσουμε και 10-15 λεπτά χωρίς να ενοχλούμε την επόμενη ομάδα, οπότε είναι μια συνειδητή επιλογή. Και γι' αυτό και η ευχή της συγχωρεσμένης της μάνας μου ήταν στο παιχνίδι Κυριακή, γερός να πας, γερός να έρθεις, γιατί πάντα ήξερε ότι έχω να κάνω κάποιο δρομολόγιο να πάω. Δεν θα την έχω την ευχή της μάνας φέτος, αλλά από
0: ναι, ψηλά, ναι, ναι. Συλληπιτήρια κιόλας και διαζώσεις μια που μιλάμε τώρα. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τώρα
1: από ψηλά την ευχή της μάνας φέτος.
0: Σίγουρα όλες οι μανάδες από ψηλά είναι κοντά στα παιδιά τους. Πάμε λοιπόν στον ΠΑΟΚ Σταυρού. Επήλθε αυτή η συνεργασία. Ποιος θα είναι, όπως σε ρώτησε και προηγουμένως για τον Ιωνικό, ένας ρεαλιστικός στόχος για την ομάδα του ΠΑΟΚ Σταυρού?
1: Κοίταξε να δεις. Ο στόχος αυτή τη στιγμή γίνεται σταδιακά, βήμα-βήμα. Δηλαδή ο στόχος στην παρούσα στιγμή είναι να πλαισιωθεί η ομάδα με κάποιες μεταγραφές, οι οποίοι βέβαια θα είναι παίχτες ικανοί σε ποδοσφαιρική αξία, αλλά θα είναι και παίχτες οι οποίοι θα είναι άριστοι χαρακτήρες. Όσο περνά τα χρόνια, αυτό το ισοζύγιο καλή χαρακτήρες, όσο περνά τα χρόνια στην προπονητική μου καριέρα εννοώ, αυτό το ισοζύγιο καλός χαρακτήρας με καλός ποδοσφαιριστής, βλέπω ότι είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να γύρει η πλάστηκα προς τη μία
0: πλευρά. Το ψάχνεις περισσότερο κι εσύ.
1: Το ψάχνω περισσότερο για να έχω καλούς χαρακτήρες, οπότε ναι, αυτό με διευκολύνει στην συνέχεια της χρονιάς να έχω υγιείς σχέσεις με ποδοσφαιριστές, να έχω καλές σχέσεις με ποδοσφαιριστές. Και φυσικά και οι ποδοσφαιριστές να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους. Οπότε αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι, εφόσον έχουμε βάλει και το κριτήριο του καλού χαρακτήρα, προσεκτική επιλογή των μεταγραφών θα γίνουν και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει η ομάδα και με τα παιδιά που υπάρχουν ήδη στο Σταυρό. Θες ήμουνα στο Σταυρό, έκανα και ραντεβού με κάποιους ποδοσφαιριστές νεαρούς σε ηλικία για να τους γνωρίσουν, να με γνωρίσουν. Οπότε αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή να παίξουν παιδιά από την περιοχή, από το Σταυρό και προσθήκες με προσεκτικές προσθήκες από την Θεσσαλονίκη. Στάθη, δεν γίνεται οι ομάδες κάθε χρόνο.
0: Έτσι, έτσι, δεν γίνεται.
1: Να κάνουν 10-15 μεταγραφές. Δεν γίνεται.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πρέπει να στηριχθούν σε παιδιά δικά τους, είτε είναι Σταυρός, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, σε παιδιά δικά τους και από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε προηγουμένως, προσεκτική επιλογή 3-4 ποδοσφαιριστών, πόσο θα χρειαστούν. Όπου για να υπάρχει μια υγεία και στην ομάδα.
0: Και εκεί στον ΠΑΟΚ Σταυρού είναι δύο φορές πρέπει να είναι κάποιος προσεκτικός. Το ξέρεις πολύ καλά, Αντώνη. Γιατί αν γίνει κάποιο λάθος, δεν διορθώνεται τόσο εύκολα. Μια ομάδα από εδώ από την πόλη, ας πούμε, μπορεί να διορθώσει ένα λάθος. Στο Σταυρό όμως είναι λίγο πιο δύσκολο να διορθωθεί ένα λάθος.
1: Βέβαια, γι' αυτό είπα τώρα ο στόχος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και υπάρχει καθημερινή πραγματικά επαφή και με τη διοίκηση, είναι να γίνουν πολύ σωστές επιλογές για να μην, αυτό που είπες προηγουμένως, παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια και δύσκολα θα διορθωθεί.
0: Σε μια παραλιακή ομάδα όπως είναι ο Σταυρός και με πολύ κόσμο τώρα το καλοκαίρι, επηρεάζει όλη αυτή η κατάσταση ένα σωματείο?
1: Επηρεάζει η κατάσταση, όσο αν εννοείς το αγωνιστικό κομμάτι, επηρεάζει την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Ναι, ναι, εκεί μιλάω, εννοείται.
1: Το κατάλαβα. Όπως προαναφέραμε προηγουμένως, επειδή έχω κάνει και Μουδανιά και Κασάβρα, τα παιδιά όλοι δουλεύουν σε σεζόν, δουλεύουν σε επιχειρήσεις καλοκαιρινές τουριστικές, οπότε δεν μπορεί να ξεκινήσει την προετοιμασία νωρίτερα όπως θα κάνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, οπότε πάμε την προετοιμασία λίγο αργότερα για να μπορέσουν τα παιδιά να είναι παρόν στην προετοιμασία και να μην γίνεται προετοιμασία σε 2-3 στάδια, δηλαδή μου έρχεται μια φουρνιά δουλεύουν, τη δεύτερη φουρνιά δουλεύουν, οπότε η πρώτη φουρνιά με τη δεύτερη φουρνιά δεν μπορούν να κάνουν την ίδια προπόνηση, οπότε την πας λίγο πιο αργά.
0: Σωστά. Αντώνη Κασάβη, σε ευχαριστώ για την κουβέντα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να έχουμε καλή υγεία στους ποδοσφαιριστές, να είναι γεροί, να είναι ευλογημένοι και θα τα πούμε σύντομα ξανά.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη, σε ευχαριστώ.

0: Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη του Κασάπη, τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ Σταυρού. Παλιά καραβάνα και αυτό στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μας είπε για τα προβλήματα που έχουν οι ομάδες οι παραλιακές. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτοί που είναι από την περιφέρεια έχουν τα προβλήματα τα δικά τους. Οι ομάδες της πόλης δεν έχουν αγωνιστικούς χώρους, δεν έχουν γήπεδα για προπονήσεις. Τα προβλήματα είναι παντού, παιδιά. Με αυτά πρέπει να πορευτούμε. Και με αυτά πορεύεται τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γεια σου Στράτο Σαβλέκο. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον νέο προπονητή του Νέστο Ρώσας, τον Γιώργο Τσούλια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα.
0: Είσαι σε καλή κατάσταση, όπως το ρωτάω για να διάθεση να υπάρχει, γιατί οι προπονητές αν δεν έχουν καλή διάθεση δεν μπορούν να τη μεταφέρουν και στους ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό είναι αυτό που λες, όχι, είμαστε σε καλή διάθεση.
0: Ωραία. Πάμε διάθεση. Λοιπόν, νέος σταθμός και για σένα, αλλαγή της ομάδος, πας στον Νέστο Ρώσας. Πες μας για αυτή τη συνεργασία, πώς προέκυψε και τι βλέπεις εκεί, πώς την είδες την κατάσταση, αν έχεις ενημερωθεί.
1: Έχω ενημερωθεί, πέρυσι και εγώ ήμουν από ό,τι γνωρίζεις, ήμουν στο Στίβο, οπότε ξέρω και την κατηγορία. Τώρα το καλοκαίρι προέκυψε με τα παιδιά που γνωρίζω, κάποια παιδιά από τη διοίκηση. Που είναι στην ομάδα χρόνια, στην ομάδα και αγωνίζονται για αυτήν την ομάδα. Όπως ο Δημήτρης ο Τσιόκας είναι ο πρόεδρος ο Χρήστος ο Μιχάλης και ο Θωμάς ο Θεολόγου, που είναι τρεις άνθρωποι αξιόλογοι.
0: Παλιοί αυτοί. Έτσι κι αλλιώς τα χωριά δεν αλλάζουν συνήθως.
1: Ακριβώς. Και αγωνίζονται για την ομάδα. Μιλήσαμε με τα παιδιά, θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό φέτος, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Με κάποια καινούργια άτομα που είναι στην ομάδα μας και με παιδιά του χωριού, γιατί το καλό είναι ότι η ΩΣΑ έχει παιδιά του χωριού και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Για αυτή την κατηγορία και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Εντάξει, η ομάδα και ο κόσμος ακολουθεί το χωριό.
0: Εντάξει, με τις δυσκολίες, γνωρίζουμε όλοι τις δυσκολίες πλέον που αντιμετωπίζουν οι ομάδες, όχι μόνο τις περιφέρειες, πλέον να τις αντιμετωπίζουν και τις πόλεις και έχουν τα δικά τους προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν. Πρέπει να μάθουμε, όπως έλεγα και προηγουμένως, αν άκουγες, ότι πρέπει να μάθουμε να επιβιώνουμε με τις δυσκολίες. Φεύγουν οι φαντάροι το καλοκαίρι, κάποτε έλεγα φεύγαν δύο φαντάροι, μα είναι πλέον γεγονός. Κάθε χρόνο θα φεύγουν κάποιοι στο στρατό να υπηρετήσουν τη μητέρα πατρίδα. Τι να κάνουμε, όλοι για το ίδιο σκοπό είμαστε.
1: Εντάξει, δυσκολίες ναι, υπάρχουν, εντάξει, ειδικά στις χαμηλότερες κατηγορίες. Να σου πω, αλήθεια, και εγώ δεύτερος σταθμός καριέρας μου είναι γάμα κατηγορία, δεν ήμουνα και δεν γνώριζα, αλλά επειδή πέρυσι ήμουνα, είναι μια κατηγορία, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η γάμα κατηγορία, πώς να σου το πω, δεν είναι τόσο αξιόλογη, αλλά πέρυσι δηλαδή αυτά που είδα με τον κόσμο που ακολουθεί τα χωριά, με τους ανθρώπους από διοικήσεις, είναι και ποδοσφαιριστές, αξιόπιστοι ποδοσφαιριστές εννοείται, δεν το συζητάμε, παιδιά νέα. Είναι μια πολύ κατηγορία η γάμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει γενικότερα όλοι μας να δώσουμε περισσότερη βάση και να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε παιχνίδια γάμα κατηγορίας. Εγώ τουλάχιστον πηγαίνω και πραγματικά βλέπω ότι υπάρχει και ποιότητα και στη γάμα κατηγορία. Γιατί υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία πλέον έχουν την υποδομή και έχουν την ψυχή, γυαλίζει το μάτι τους, βλέπεις πράγματα εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστά, αυτό που λες ακριβώς. Υπάρχει, πολλά νέα παιδιά υπάρχουν στην κάμα κατηγορία. Υπάρχουν αξιόλογοι προπονητές και νέοι προπονητές με καινούργιες ιδέες και είναι πολύ καλό και αυτό φυσικά.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ καλό. Και βοηθούν και τα... Μπορούν να βοηθήσουν και τα παιδιά και την ομάδα. Το θέμα είναι, εντάξει, να ακολουθεί και ο κόσμος στα χωριά που τα ακολουθεί που, όσο βλέπω. Γιατί αν δεν βοηθήσει και ο κόσμος, καταλαβαίνεις.
0: Μα το λέμε κάθε Κυριακή.
1: Κάθε Κυριακή το λες, το ξέρω.
0: Γιώργο, αν οι τοπικές κοινωνίες δεν στηρίξουν ένα σωματείο, τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού,
1: σωστά,
0: την εκκλησία, το δημοτικό. Δεν υπάρχει. Θα πάθουμε αυτό που πάθαν τα δημοτικά σχολεία, που κλείσανε όλα. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν. Αυτά είναι το ιδεατό που λέμε τώρα εμείς.
1: Αλλά από εκεί και
0: πέρα, στο ποδόσφαιρο ξέρεις πολύ καλύτερα και εσύ ότι πέφτεις, σηκώνεσαι, βάζεις καινούργιους στόχους και μάχεσαι καθημερινά.
1: Σωστά. Εντάξει, να την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα όλοι οι ποδοσφαιριστές και όλοι οι παράγοντες να είμαστε καλά. Και κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να κάμε το καλύτερο.
0: Έτσι, σωστά. Γιώργο Τσούλια, σε ευχαριστώ για την σύντομη κουβέντα που είχαμε. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία με τον Έστωρό σα και εννοείται ότι τα μικρόφωνα τη εκπομπή εδώ είναι ανοιχτά για όλου εσά, του προπονητέ, του πρωταγωνιστέ των γηπέδων.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σα.
2: Είσαι η αιτία που υποφέρω. Γιατί με άφησε στο δυστυχή. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γελ.
0: στον Flash 99,4 είστε συντονισμένοι. Τα αυθεντικά αεραστεχνικά ακούτε. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Αυτά λοιπόν από τους πρωταγωνιστές. Με τα προβλήματα τα παιδιά, βλέπετε τους προπονητές. Δουλεύουν σε ομάδες γάμα κατηγορίας. Στηρίζουν, υποστηρίζουν. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Νέο αίμα προπονητικής και νομίζω ότι βοηθάνε πάρα πολύ στην αναβάθμιση του αθλήματος και κυρίως γιατί ασχολούνται και με άλλα ζητήματα, όχι αμιγώς μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Μαθαίνουν στα νέα παιδιά για το πώς, όπως έλεγα προηγουμένως, να σηκώνονται όταν πέφτουν. Μαθαίνουν πώς να πειθαρχούν, πώς να επιβιώνουν μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων με διαφορετικούς χαρακτήρες. Έτσι είναι τα παιδιά, δεν μπορεί 10, 11, 15, 25 παιδιά να έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Μαθαίνουν λοιπόν να επιβιώνουν μέσα σε όλους τους

0: ομορφιά.
1: Έλεγα κάποια στιγμή στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι και χθες το βράδυ στα διάφορα μπλόκα που γίνανε από τους αστυνομικούς, ξανά μανά μεθυσμένοι, ξανά μανά ξέρω εγώ με διάφορες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν βάζουμε μυαλό.
0: Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες,
1: έχουμε πει πολλές φορές,
0: γίνουνε κι ακούω τη φωνή.
1: Δεν πίνουμε όταν είναι να οδηγήσουμε,
0: να ξέρεις τι,
1: και δεν οδηγούμε όταν πίνουμε.
0: Δίνει δύναμή σου.
1: Προσοχή στους δρόμους, γιατί στους δρόμους δεν είμαστε μόνο εμείς, δεν έχουμε μόνο εμείς αυτοκίνητο. Υπάρχουν και άλλοι χιλιάδες, πολλοί. Δεν οδηγούμε επιθετικά, δεν κάνουμε μαγκές, δεν κάνουμε ζιγζάκ, δεν πετάμε το τσιγάρο εννοείται,
0: δεν
1: μουντζώνουμε, δεν βρίζουμε. Αυτά είναι κανόνας, αδελφέ.

0: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
1: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο δελογώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: One ticket, please.
5: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Την άλλη όψη της καρδιάς μου

0: Plus 99,4. Αυθεντικά ραστεχνικά ακούτε, όπως κάθε Κυριακή 11 με 2. Ελάτε, ελάτε να γίνουμε πολλοί. Και εσείς οι παλιοί ακροατές, πιστοί ακροατές, να ενημερώνετε τους φίλους, συγγενείς, γνωστούς, το τι ακούν τα αυτιά σας, τα κυριακάτικα πρωινά. Να τους λέτε να έρχονται στην παρέα μας, για το πόσο όμορφα περνάμε, το πόσο ρομαντικά, αγαπησιάρικα. Και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς. Θα τους κρατήσουμε εδώ, θα γίνουμε πολλοί. Όσο περισσότεροι, τόσο δυνατότερη η φωνή μας. Και να είστε σίγουροι ότι η φωνή μας, τα μικρόφωνά μας ακούγονται εις τας Αθήνας. Και ναι, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι φωνάζουμε. Καμιά φορά φωνάζουμε γιατί χρειάζεται. Γιατί δεν χρωστούμε σε κανένα. Γιατί θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί.
1: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και το έχεις μαλλιμά.
0: Γεια σου Γιάννη Εμμανουηλίδη. Αν θέλαμε λοιπόν να είμαστε αρεστοί, θα επιλέγαμε τον εύκολο δρόμο. Πιστέψε με ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Μας δόθηκαν οι ευκαιρίες. Εμείς όμως επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο. Τον δρόμο που κανείς θα πρέπει να δώσει μάχη, να δώσει αγώνα, να διανύσει έναν μαραθώνιο και θα πρέπει να αντέξει. Έτσι, έτσι, έτσι. Καλό ταξίδι. Για όσους πάτε σε ημερήσιες αποδράσεις, σε βουνά, σε λαγκάδια, σε ποτάμια, σε λίμνες. Καλή παρέα, καλή διάθεση χρειάζεται πάνω απ' όλα. Γιατί άμα στραβομουτσουνιάζει ο ένας, κοιτάει στραβά ο άλλος, τότε χάθηκε η μπάλα, παιδιά. Δεν πρόκειται να περάσουμε όμορφα και ωραία με την έννοια που τον εννοούμε εμείς εδώ στον Flash 99,4 και στα αυθεντικά ραστεχνικά. Γεια σου Στράτο Σαφλέκο. Στράτο, τι έγινε, αφού Facebook δεν έχει? Εσύ πώς έχεις? Αφού μου λένε εδώ τα ενημερωτικά site ότι έπεσε το Facebook. Και τώρα τι θα κάνουμε? Στο γήπεδο της Κρυθιάς τι κάνεις? Κόβεις το χόρτο ρε Στράτο? Περπατάς κάπου εκεί κοντά? Ναι, ναι, γυμνάζεσαι. Πάρε και τον Αντωνόπουλο μαζί. Το κουμπάρο να περπατάς.

0: Στο Λιτόχωρο εκεί, Χρήστος Παγωνάκης, μιλήσαμε προχθές μαζί. Περνάει καλά εκεί, έχει απομακρυνθεί βέβαια από το ραστερνικό ποδόσφαιρο. Αλλά έτσι είναι, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Και γι' αυτό και επιβιώνει τόσα και τόσα χρόνια. Πάμε όμως σε άλλον έναν καλεσμένο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Θόδωρος ο Κεχαΐδης, ο προπονητής της Ομόνοια Σταυρούπολης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Στάθη, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Εσύ δεν πιστεύω να είσαι σε κανένα εξωτικό και ερωτικό νησί?
1: Όχι, όχι, δυστυχώς φέτος Θεσσαλονίκη, μόνο Θεσσαλονίκη φέτος.
0: Μόνο Θεσσαλονίκη και κάποιες αποδράσεις ημερήσεις, έτσι.
1: Μπα, δύσκολο είναι αυτό, γιατί γεννήσαμε τον Ιούλιο τον
0: 2020. Α, να σου ζήσει, να σου ζήσει, να σου ζήσει. Αυτά είναι τα καλά και τα όμορφα. Λοιπόν, Ομόνοια Σταυρούπολης, πες μας κάποια πράγματα για την ομάδα. Πέρσι η ομάδα σώθηκε την τελευταία στιγμή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Η ομάδα σώθηκε πέρσι τελευταία στιγμή. Και εγώ με προσεγγίσανε οι άνθρωποι της διοίκησης ουσιαστικά τώρα το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αποφάσισαν, ας πούμε, να αλλάξουν λίγο την κατεύθυνση στο μοντέλο το οποίο είχαν. Δηλαδή δεν θα πάνε τόσο πολύ με παίκτες, να το πω έτσι, που πληρώνονται κάνουν ράνουν. Θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν το project με τις υποδομές μαζί και κάποιες επιλεγμένες, στοχευμένες μεταγραφές. Και επειδή αυτοί, μάλλον επειδή παίζαμε και αντίπαλοι όλα τα χρόνια, εγώ στην Γεροκρίνη, είχαν δει ότι κινούμασταν στο ίδιο μοντέλο μέχρι τότε τουλάχιστον, και γι' αυτόν τον λόγο με προσέγγισαν και όλες οι άνθρωποι.
0: Όλοι μιλάνε βέβαια, όπως και εσύ το είπες πολύ σωστά προηγουμένως, όλοι μιλάμε, καλοκαίρια συνήθως, επειδή είμαστε παλιοί στο χώρο, για τις υποδομές, για τα δικά μας τα παιδιά, για τους μισθοφόρους που εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως των ομάδων υποκύπτει τελικά και δεν λειτουργεί αυτό το μοντέλο. Εσείς είστε αποφασισμένοι φέτος να το λειτουργήσετε?
1: Εμένα με προσέγγισε η Ομόνοια με αυτό το σκοπό. Θεωρώ ότι αλλιώς δεν θα πήγαινε σε μια επιλογή σαν εμένα, γιατί εγώ συνήθως δουλεύω με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι συνειδητή επιλογή και της Σταυρούπολης, και πρέπει να με προσεγγίσει γι' αυτόν τον λόγο κιόλας για τη συνεργασία. Θεωρώ ότι έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι πολλές ομάδες πάνω στο... Αν δεν πάει καλά, γιατί δεν μπορεί να βγαίνει πάντα καλά.
0: Στην πίεση του αποτελέσματος.
1: Πάνω στην πίεση μπορεί να αλλάξει, να γυρίσει σελίδα. Αλλά υπάρχουν πολλές φορές που εγώ τουλάχιστον στα 3,5 χρόνια, δεν έχω και πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθώ με το κεντρικό, στα 3,5 χρόνια, τα 3 χρόνια που ήμουν τουλάχιστον όσο ήμουν, μείναμε πιστοί στο project και σιγά σιγά θέλει μικρά βήματα.
0: Άρα από ό,τι μου λες, φέτος στην Ομόνοια μάλλον θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα του έμψυχου δυναμικού και, εν πάση περιπτώσει, ο μέσος όρος ηλικίας, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, θα πέσει κατακόρυφα.
1: Θα πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Ήδη τώρα βρεθήκαμε και χθες με τους ανθρώπους ξανά, μιλήσαμε για το roster, γιατί αργήσαμε κιόλας λίγο, αλλά επειδή υπάρχει και η ακαδημία από πίσω,
0: οποία ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και από εκεί και πέρα μετά θα ξεκινήσουμε να δούμε πού είναι κάποιες θέσεις κλειδιά που θα χρειάζεται κάποιους παίκτες για να στηρίξουμε.
0: Ο ένας ο στόχος είναι αυτός, και είναι σοβαρός ο στόχος αυτός και ελπίζω να τον πετύχετε κιόλας. Από εκεί και πέρα όμως, στο αγωνιστικό κομμάτι, τι θέλει, πού θέλει να φτάσει η Ομόνοια? Πέρσι μέχρι την τελευταία στιγμή κινδύνευσε, άρα να υποθέσω ότι φέτος τα πράγματα θα πρέπει να πάνε καλύτερα. Οι στόχοι πρέπει να είναι, ναι, δηλαδή...
1: Φέτος σίγουρα και για μένα προσωπικά και για την Ομόνοια προφανώς, έτσι είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε γρήγορα να μην έχουμε τις περσινές, να μην έχει η Ομόνοια τις περσινές περιπέτειες. Και από εκεί και πέρα, αν κάτι καλύτερο φυσικά προκύψει, εννοείται, είμαστε ανοιχτοί. Άλλωστε, με τη δουλειά γίνεται. Σε αυτά τα επίπεδα πολλές φορές και στα αεροτεχνικά πολλές φορές, επειδή πάμε όλοι στους μισθοφόρους και βλέπουν τις έτοιμες λύσεις, δεν βλέπουν κάποια δικά μας παιδιά της Ακαδημίας, ας πούμε, ή κάποιους νέους που θέλουν να φανούν, και πολλές φορές αποδεικνύουν στο χορτάρι κάποια πράγματα οι ίδιοι. Νομίζω ότι αυτό είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο. Και κάπως έτσι θα κινηθούμε.
0: Στα τελευταία χρόνια έχουν ενταχθεί στον χώρο του ραστερνικού ποδοσφαίρου και της προπονητικής πολλά νέα παιδιά, όπως είσαι και εσύ. Τα καινούργια αυτά παιδιά, η καινούργια γενιά προπονητών, έχει φέρει κάτι καινούργιο, θα προσθέσει κάτι καινούργιο σε αυτό που λέγεται ραστερνικό ποδόσφαιρο? Πιστεύεις δηλαδή κάτι τέτοιο?
1: Πιστεύω ότι ήδη έχουν προσθεθεί κάποια πράγματα στο αγωνιστικό. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, στα 3,5 χρόνια αυτά και νέους προπονητές που έχουν μπει, οι οποίοι έχουν κάνει το πιο ανταγωνιστικό την ρουτίνα, δηλαδή, που έχει ο προπονητής κάθε μέρα του να δει, να ετοιμαστεί σχέση με τον επόμενο αντίπαλο. Είναι πιο ανταγωνιστικό αυτό το κομμάτι πλέον. Φυσικά πολύ παραπάνω ίσως χρειάζεται και εμείς οι ίδιοι και οι πιτσιρικάδες, οι νέοι προπονητές, να προσπαθήσουμε να στηρίζουμε πιο πολύ και τα νέα παιδιά και εξωαγωνιστικά, δηλαδή και πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στη ζωή τους. Γιατί εντάξει, αυτό δεν είναι μόνο.
0: Πολύ σωστή η προσέγγιση σου, Θόδωρε, και σε συγχαίρω γι' αυτό, γιατί εμείς τα λέμε συνεχώς εδώ κάθε Κυριακή. Είμαστε αυτής της φιλοσοφίας και πιστεύω ότι η νέα γενιά των προπονητών πρέπει, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, μέσα στην εβδομάδα πρέπει να αφιερώνουν και αρκετό χρόνο με άλλα ζητήματα, με άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα που πρέπει να πλάσει ένας νέος ποδοσφαιριστής μέσα σε αυτό το χώρο.
1: Ναι, σωστό αυτό, γιατί έχει πάρα πολλά πλέον εξωτερικά ερεθίσματα και λίγο υποκουλτούρα μερικές φορές και όλα αυτά, έλεγα, στην καθημερινότητα, που είναι εκτεθειμένα πολλά παιδιά, και ο προπονητής ουσιαστικά έχει αυτό το ρόλο. Γιατί είναι σαν δάσκαλος, ένα ιδιαίτερο κομμάτι βέβαια, και επειδή είναι νεαρές ηλικίες, είναι διατεθειμένοι να ακούσουν. Είσαι ένα role model, δηλαδή ένα μοντέλο, να το πω έτσι, για τους πιτσιρικάδες.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι μπορούν να αναπληρώσουν ένα κενό που υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι πάντα, στο σχολείο ενδεχομένως, στην οικογένεια ενδεχομένως. Εκεί καλείται ο προπονητής να παίξει και το ρόλο αυτό.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, Θόδωρε και Γαΐδη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία να έχεις με την Ομόνοια Σταυρούπολης. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
1: Σε ευχαριστώ και χαιρετίσματα κιόλας και από τον Γιάννη τον... Όχι, τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο.
0: Είστε και συνάδελφοι.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά. Ήπιαμε καφέ της προάλλης, ένα παγκάκι εκεί στην πλατεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Το περιμένουμε.
0: Να είσαι καλά.

βλέπετε ότι τα νέα παιδιά που έχουν ενταχθεί στον χώρο της προπονητικής είναι συγκροτημένα, έχουν γνώσεις, έχουν άλλα χαρίσματα που ενδεχομένως να έλειπαν από τους παλαιότερους. Έτσι ο καθένας έχει τα δικά του χαρίσματα, τη δική του προσωπικότητα. Άρα γι' αυτοί συμβάλλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του ραστιχνικού ποδοσφαίρου των σωματείων. Γι' αυτό σας παρακινούμε, σας παροτρύνουμε να οδηγείτε τα παιδιά σας μέσα σε αγωνιστικούς χώρους, να τα εστάσετε στις ομάδες της γειτονιάς, στις ακαδημίες, στις σχολές. Έχετε πολλά να κερδίσετε μακροπρόθεσμα, πιστέψτε με.

0: Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι εκτός από τους εκλεκτούς καλεσμένους προπονητές, πρωταγωνιστές στο γηπέδο, θα συνομιλήσουμε με παιδιά, συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχία τούτης εδώ της εκπομπής. Γιατί και ο διάολος μόνος του δεν μπορεί. Αν δεν ήταν αυτά τα παιδιά που με αέριδες, χιόνια, βροχές, συνευχές ήταν στα γήπεδα κοντά στους πρωταγωνιστές, εμείς εδώ πέρα τι θα κάναμε, τους βουβούς, θα παίζαμε μουσικές, θα παίζαμε ξέρω εγώ ρέμο, θα παίζαμε ξέρω εγώ αντίπα και όλα καλά. Δεν είναι όμως αυτό ενημέρωση. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον πρώτο, τον πανμέγιστο Γιάννη Τακαβακόπουλο. Δάσκαλε, καλησπέρα.
1: Στάθη, χαιρετώ και σένα και τους πολυπληθείς ακροατές της εκπομπής σου.
0: Τελευταία εκπομπή,
1: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, μπράβο, γιατί έχω ακούσει ότι είναι η τελευταία εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι, είπαμε λίγο να ξεκουραστούμε κι εμείς και να πάρουμε μια ανάσα και θα επανέλθουμε.
1: Ήστατη για φέτος, έτσι, Στάθη, από Σεπτέμβριο φέτος... πρώτα ο μεγαλοδύναμος θα επανέλθουμε.
0: Ο μεγαλοδύναμος, υγεία να έχουμε και σχιζοδήμου επιτρέποντος.
1: Πολύ ωραία. Πιστεύω όλα θα πάνε κατευχήν, Στάθη.
0: Καταρχάς να σε ευχαριστήσω για, και σένα για τη συμβολή σου, διότι όποτε καλέστηκες ήσουν παρόν, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ παλιός ραδιοφωνατζής, ότι αν δεν έχεις ανθρώπους δίπλα δεν μπορείς να στηρίξεις μια τέτοιου είδους προσπάθεια. Στα γήπεδα είστε εσείς, τα παιδιά, οι υπόλοιποι. Εντάξει, εμείς εδώ στο στούντιο έχουμε και τη ζεστασούλα μας.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Στάθη. Η προσπάθεια είναι ομαδική, είναι συλλογική. Για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, γιατί όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, με την πολύ ωραία, όμορφη και πετυχημένη σου εκπομπή, βγάζεις πολλά γήπεδα, πολλούς συνεργάτες και η ενημέρωση είναι πληρέστατη και σφαιρική.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη Τακαβακόπουλε, καλό καλοκαίρι. Α, περίμενε, καλή, καλή σύνταξη. Τι, εσύ συνταξιοδοτήθηκες?
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μετά από πόσα χρόνια.
1: Πρώτον, Στάθη, πρώτον χρωστάω κέρασμα, πρώτα ο Θεός.

0: Αλλά να μου δώσεις ένα λεπτό.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνω ένα σχόλιο για αυτή τη γάμα εθνική που ανακοινώθηκε.
1: Βεβαίως,
0: τώρα.
1: Βεβαίως, πάμε.
0: Που για μένα και για τους παλιότερους σαν και σένα,
1: ναι.
0: Στάθη, με συγχωρείς, αλλά αυτό δεν είναι γάμα εθνική, ρε.
1: Το είπα προηγουμένως κι εγώ.
0: Δηλαδή, να πω εγώ τη γάμα εθνική που την έζησα διαζώσεις εδώ με την αναγέννηση Χαλκιδόνας το 90-91 μισό λεπτό.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Με δύο ομίλους βόρειο και νότιο από 18 εκαστός το 90-91 παραδειγματικά. Ποιες ομάδες ανέβηκαν β' εθνική. Νάουσα Τρίκαλα. Ποιες ομάδες έπεσαν στάθη από τη γάμα εθνική. Άκουσον.
1: Ναι,
0: Λαμία.
1: Ναι.
0: Οδυσσέας Κορδελιού. Αναγέννηση Καρδίτσας. Σπίδα Ξάνθης Κυρκυσιακός. Πρωτεύουσε Σλωμών.
1: Ναι.
0: Τώρα έτσι όπως έκαναν τη γάμα εθνική, ρε Στάθη, το κάθε χωριό,
1: ναι,
0: και δεν το λέω υποτιμητικά, και εγώ χωριάτης είμαι από χωριό, δεν μπορεί να ανέρχεται στη γάμα εθνική και να, με αυτές τις οικονομικές
1: διαφορές είναι χαοτικές
0: που έχει και να παίξει.
1: Οι διαφορές δηλαδή, είναι χαοτικές, δάσκαλε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή εγώ η πρότασή μου ποια είναι, Στάθη.
1: Ναι.
0: Η γάμα εθνική να ξαναγίνει όπως ήταν παλιότερα με δύο ομίλους από, ναι, 14 έως 16 ομάδες,
1: ναι,
0: και να επανέλθει το παλιότερο περιφερειακό για τους ακόμα παλιότερους η Δέλτα Εθνική,
1: ναι,
0: με 10 ομίλους των 12-13 ομάδων κτλ. Για να ξέρει και το κάθε χωριό από την Ένωση που ανεβαίνει, δεν θα παίζει στη γάμα εθνική, θα παίζει στο περιφερειακό.
1: Έχεις,
0: με τους γύρω νομούς.
1: Έχεις δίκιο, πρέπει να υπάρξει άλλη μια ενδιάμεση κατηγορία και αυτό που είπες είναι αλήθεια. Για δύο μέχρι τη Θεσσαλία μια ομάδα, ένας όμιλος γάμα εθνικής και από εκεί και κάτω άλλος ένας όμιλος. Αλλά άλλοι αποφασίζουν, δάσκαλε.
0: Στάθη, με τον Άγγελο που πάμε και μεταδίδουμε παιχνίδια με το Όραση, πηγαίνουμε σε ομάδες ιστορικές στις οποίες αισθάνομαι δέος. Να αναφέρω μερικές. Πιερικός, Δόξα Δράμας, Ξάνθη, Απόλλων Καλαμαριάς, και παίζουμε κάτι χωριά 200 και 300 κατοίκων. Δεν είναι γάμα εθνική αυτό.
1: Δάσκαλε, Στάθη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Έγινε, καλό καλοκαίρι και σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Να σε καλά. Στάθη.

0: αλλά θεωρία. Πολίτικο της
1: παραμονή του προφήτη Ηλία σήμερα. Και εννοείται ότι έχουμε παντού γιορτές, σε κάθε συνοικία, σε χωριά.
0: Μεταβολισμό ρετόρικο, συνοτέσεις.
1: Χορούς, ανταμώματα. Τα υπουργικά καταστήματα ανοιχτά σήμερα. Facebook δεν έχουμε. Πίκρα μεγάλη σας λέω. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα επικοινωνούμε ο ένας με τον άλλον. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Βλέπω να γεμίζουν τα ψυχιατρία. Και εκεί στη Χαλκιδική λέμε για τους οδηγούς, προσέξτε ρε παιδιά. Εντάξει, οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι. Τα αυτοκίνητα είναι πολλά, πάρα πολλά. Προσέξτε λίγο παραπάνω.

0: utopía. Energía, hipérbole,
1: antídoto democrático,
0: laberinto crítico sin entusiasmo, sin rima, música epidérmica.
2: Τα είπαμε για τον Γιάννη Τακαβακόπουλο, τον συνταξιούχο πλέον.
0: Φυσικά δι' ένα επίλογο νεκρολόγικο.
2: Ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές εδώ από τα αυθεντικά ραστεχνικά. Το Plus 99,4. Είναι ο Άρης ο Οικονομίδης, το ξέρετε όλοι σας. Παλιά καραβάνα και αυτό στον χώρο του ποδοσφαίρου. Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Άρη, καλημέρα. Μάλλον καλησπέρα. Πάει, περάσαμε 2:30 ώρα.
3: Καλησπέρα, Στάφη.
2: Πού βρίσκεσαι? Στην Κάρπη, σίγουρα.
3: Στην Κάρπη, στη μαγευτική και εξωτική Κάρπη.
2: Και ερωτική. Και ερωτική.
3: Και ερωτική.
2: Έτσι με είπε ένας εκεί.
3: Ξηλά είμαστε εδώ, δροσιά έχουμε. Εσείς βράζετε εκεί, αλλά εδώ έχουμε δροσίτσα.
2: Εκεί το βραδάκι, Άρη, Οικονομίδη, πρέπει να χρειάζεται.
3: Έχουμε ένα σεντονάκι που το γιατί έχει ψύχρα το βράδυ.
2: Έξω άμα είσαι κρυώνεις.
3: Βέβαια, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, τελευταία εκπομπή, συνέβαλες και εσύ πάρα πολύ στο να πάει καλά ετούτη.

0: Εδώ η εκπομπή όταν είναι φούλο σεζόν, έτσι με τις ζωντανές μεταδόσεις, με κρύα, με ζέστες. Να σε ευχαριστήσω και εσένα και να σου ευχηθώ και καλό καλοκαίρι. Πες μας και εσύ τι έχεις να μας πεις.
1: Να σας πω, εγώ ετοιμάζομαι να πάω στην κόρη μου στην Κεφαλονιά, στο Λιξούρι που έχω την κόρη εκεί. Πάω για 10 μέρες.
0: Καλά να περάσεις.
1: Ναι, θα πάω εκεί και εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Στους συνάδελφους παρατηρητές, στους διατητές, στο Προεδρείο της ΕΠΣ εκεί, σε όλους τους φίλους, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Και Σεπτέμβριο πάλι εδώ.
1: Και του χρόνου γεροί να είμαστε, πάμε να γεμίσουμε μπαταρίες. Πάμε να γεμίσουμε μπαταρίες.
0: Καλά να περάσεις, Άρη Οικονομίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Άρης Οικονομίδης, στην Κάρπη εκεί, ψηλά. Πάει, περνάει κάποιες μέρες τώρα το καλοκαίρι που έχει ζέστη. Απάγει Κεφαλονιά, τι να κάνουμε. 10 μερούλες, Άρη!

0: Δεν πρέπει να ξεχνούμε βέβαια ότι σήμερα το βράδυ ο τελικός του Μουντιάλ, η μεγάλη μάχη μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής. Οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου αγωνίζονται απόψε. Όπου κι αν είστε, και στις παραλίες, θα γεμίσουν τα καφέ, τα μπαρ, τα καφενεία, τα περίπτερα, οι πιτσαρίες. Θα κινηθεί το χρήμα. Τώρα για κάποιους που και στη χθεσινή ημέρα με ρωτήσανε τι πιστεύω εγώ. Εγώ νομίζω ότι επειδή είναι στη μέση και το στοίχημα, δεν λέω και πολλά, μην πάει κανένα στον κουβά και χάσει ο άνθρωπος τα λεφτά του. Νομίζω ότι ναι μεν η μία ομάδα, η Ισπανία, είναι πολύ καλή, συγκροτημένη, σοβαρή, πειθαρχημένη. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα που είδαμε φέτος, αλλά από την άλλη είναι ο Μέση. Πού να βρεις άκρη. Αυτός μπορεί σε ένα πεντάλεπτο να τρελαθεί και να κάνει παπάδες.
1: Έχουν κάτι ως άδελες.
0: Μπορεί να βάλει κανένα γκολ από το κόρνερ. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Δεν μπορούν να γίνουν σοβαρά προγνωστικά. Όποιοι τα κάνουν είναι γιατί αγαπάνε, ας πούμε, τον Μέση ή τον Γιαμάλ, όπως το λένε.
1: Μια καρδιά που θες.
0: Σημασία έχει να, ο κόσμος να δει ένα καλό θέαμα. Για κερδίσει όποιος να είναι. Δεν μας νοιάζει και τόσο εμάς. Εμείς του άνθρωπου του ποδοσφαίρου θέλουμε απλά να βλέπουμε καλά και όμορφα πράγματα.

Είστε στο Flash 99,4, ακούτε αυθεντικά, ραστεχνικά. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Να είστε καλά όπου και να είστε. Η Παναγιά μαζί.

Και καλά κάνετε που είστε στις παραλίες. Καλά κάνετε που ψαρεύετε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ψαρεύουν, ξέρετε. Με το καΐκι μέσα. Εκεί στα ανοιχτά, στην παραλία Κατερίνης. Εκεί του Λιτοχώρου, Λεπτοκαριά. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι έχουν τα πράγματα. Άλλος πάει για ψάρεμα, άλλος πάει στο βουνό για περπάτημα.

0: αυτό είναι η φέση.
1: Τώρα δεν μπορώ να τους πω τους ανθρώπους που ψαρεύουν καλή ψαριά, δεν λένε έτσι, δεν ξέρω γιατί. Μια φορά το είπα σε κάποιον οικό του ψαμεδύρι. Δεν λέμε ποτέ, λέει, καλό ψάρεμα, καλή ψαριά, κάτι τέτοια. Αχ, τι τρέλα είναι αυτή πάλι, δεν το κατα...

0: γάμα εθνική τα είπαμε ρε παιδιά. Ήταν να γίνουν 120 ομάδες, τελικά είναι 113. Ναι, τι έγινε?
1: Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή.
0: Τι 120, τι 113.
1: Που χάδι θα
0: το πει, ίδιο πράγμα είναι.
1: Αν χρειαζόταν και ολόκληρη ζωή να μην τη δώσει.
0: Εντάξει, θα είναι υποβαθμισμένη σίγουρα η γάμα εθνική. Μην το συζητάμε περαιτέρω. Όσοι είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου,
1: καρδιά μου δείξε μένα, ναι.
0: Ξέρουν πολύ καλά τι περιμένει αυτή την κατηγορία. Θα είναι υποβαθμισμένη. Άσε τι λένε οι άλλοι τώρα. Ποια γάμα εθνική τώρα? Με 10 ομάδες τώρα γάμα εθνική. Έλα ρε φίλε τώρα, άστο. Άστο να πάει.

0: Στα Γιάννητσά την αγάπη μου. Μα παρέα μας ακούνε εκεί.
1: Εγώ δεν έχω
0: άλλη. Φανάτικα παρακαλώ.
1: Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Με χρειαζότανε και ολοκληρή ζωή.
0: 30 δευτερόλεπτα.
1: Κανένα, ναι.
0: Γεια σου Δημήτρη, παπά. Είστε Αθήνα και εσύ. Θα προσέχεις τη ζωή.
1: Σε έχω κάνει στην καρδιά μου τα τουά.
0: Αύριο όμως αεροδρόμιο, δεν πιστεύω να πάει με τα πόδια. Γεια σου Δημητράκη.
2: Η ΑΝΑΚΕΜ είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. ΑΝΑΚΕΜ. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σας αρέσουν και αυτά, έτσι. Χορέψτε εκεί, πάρτε εκεί τον σύντροφο, μέσα στο σπίτι, πάρτε το παιδί σας. Σε λίγο θα βάλουμε και κάνα καλό δημοτικό. Έχω πολλά ακόμα. Πάμε και έναν Κουρκούλη. Ο Κουρκούλης πότε έρθει, εδώ στην Λιούπολη θα έρθει. Ο Κουρκούλης θα έρθει η Λιούπολη. Κάτι ετοιμάζεται.

0: Η σκέψη μου μόνο.
1: Για ένα μήνυμα που μου ήρθε προηγουμένως και λέει τα παιδιά γενικά πρέπει να είναι ελεύθερα να αποφασίζουν για το μέλλον τους και κάτι τέτοιες αχλαμάρες που τις ακούω βερεσέ. Προφανώς είναι στην καρακοσμάρα τους αυτοί που τα λένε και τα υποστηρίζουν. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα υγιές περιβάλλον, οικογενειακό, σχολικό. Να είναι πειθαρχημένα, να ακούν τους γονείς τους, να τους σέβονται. Οι γονείς από τη μεριά τους να σέβονται τα παιδιά τους, να είναι κοντά τους, να τα συμβουλεύουν, να ξέρουν που πάνε, τι κάνουν, με ποιους κάνουν παρέα, που πάνε στα μπαράκια. Όλα πρέπει να τα ξέρουν. Όχι να τα αφήσουμε ελεύθερα και να τα χάνουμε, μετά να τα ψάχνουμε. Χλεχλέδες, ψευτοδημοκράτες του καναπέ. Καθίστε εκεί στον τριθέσιο αναπαυτικό καναπέ που έχει βουλιάξει και αφήστε τα παιδιά σας να χάνονται στις πλατείες, στα βουνά, στα λαγκάδια. Μετά αναρωτιόμαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι τυχαία. Για να δούμε τι, που φταίμε κι εμείς, σε τι φταίμε εμείς. Όχι μόνο μάθαμε τι καλό παιδί που ήταν, όλο με το χαμόγελο στα χείλη περνούσε από μπροστά μας. Αν δε το είχες χάσει το παιδί, ψευτοδημοκράτη, ψευτοχλεχλέ. Στα λόγια όλοι είμαστε καλοί.
0: Στα όνειρά μου.
1: Για να συμμορφωθείτε, σοβαρευτείτε. Άκου τα παιδιά, είναι ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν και να αποφασίζουν. Τι λέρε μεγάλε. Εσύ το δικό σου το παιδί. Άσε μας εμάς τους τρελούς και παλαβούς να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Έτσι όπως έχουμε μάθει και εμείς. Με αρχές, με αξίες. Απαράβατες. Με ήθος, με ευπρέπεια. Πάντα με γνώμονα τον συνάνθρωπο, τον αναξιοπαθούντα. Τι μου λες τώρα ρε ψευτοδημοκράτη, άσε μάνεψες τα αίματα τώρα.

Εντάξει, καμιά φορά λέμε καμιά κουβέντα παραπάνω. Παιδιά, συνάδελφοι, συνοδοιπόροι, συναγωνιστές. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, βλέποντας κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην νεολαία, τα παρακολουθούμε, οκ. Okay. Αλλά επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο. Και στο βωμό της δίθεν δημοκρατίας δεν μπορεί να χάνονται οι νεολαίοι. Δεν μπορεί να χάνεται ένα κομμάτι της νεολαίας. Εντάξει, είπαμε, οκ, εντάξει, ως ένα σημείο. Αλλά φρένο, ρε φίλε.

φαίνεται ότι έχουν αράξει όλοι κάτω στις παραλίες, κάτω από τις τέντες και τους έχει πάρει ο ύπνος. Δεν εξηγείται αλλιώς. Σε τρεις πήραμε τώρα επικοινωνία. Όλοι είναι μες στη θάλασσα, λες. Α, ναι ρε, μπορεί να είναι μες στη θάλασσα τώρα. Μία η ώρα. Θα σκάψει ο ήλιος ρε.

0: όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, σήμερα κατά έναν περίεργο λόγο, κατά έναν περίεργο τρόπο, δεν υπάρχει κίνηση προς Χαλκιδική μεριά. Τις προηγούμενες Κυριακές θυμάστε ότι εκεί στη Μουδανίου γινόταν ένας μικροχαμούλης. Τώρα πουθενά ούτε περιφερειακή ούτε Μουδανίου. Μια κινησούλα έχουμε κάπου εκεί στα Μάλγαρα, εκεί στα Διόδια. Τώρα το πρόβλημα θα δημιουργηθεί το απόγευμα με την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, του Σαββατοκύριακου, αν και πολλοί θα μείνουν από αυτούς που φύγανε. Είναι σίγουρο ότι θα μείνουν για περισσότερες μέρες. Πάντως θα έχει και πάλι κίνηση. Προσοχή στο δρόμο. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα, παιδιά. Μην αναρωτιέστε αν είναι στενός ο δρόμος ή αν έχει κάτι άλλο εμπόδιο. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα.
1: Να μαθαίνω τα νέα σου, η καινούργια πάρα.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα όλοι είμαστε πολυδέτρια σκου.
1: Νιώθει όσο εγώ
0: Γαβρίλος. Έτσι να είστε εκεί, κλείστε τραπέζια γιατί δεν αύριτε. Σας το λέω.
2: Έλα κοντά μου.
0: Πολύ κόσμο, πολύ συμμετοχή θα έχει. Δροσούλα εκεί.
2: Έλα κοντά μου. Το σώμα σου να γίνει μυρωδιά μου.
0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία μας. Καλημέρα Ελλάδα μας. Καλημέρα στους απανταχού Έλληνες. Στους ναυτικούς.

0: Τώρα που με ρωτάτε κάποιοι και κάτσε για τα φαβορί της Α1 κατηγορίας, προφανώς κάποιοι δεν γνωρίζουν, δεν με γνωρίζουν, δεν ξέρω τις απόψεις μου, δεν διαβάζουν φουλ ποδόσφαιρο. Παιδιά, είναι δυνατόν από τώρα, επειδή διαβάσατε 2-3 μεταγραφές στα site και στα facebook, να βγάλουμε φαβορί από τώρα? Αν είναι δυνατόν.
1: Αγκαλιά μου να σε είχα όλη νύχτα.
0: Θα τελειώσει η προετοιμασία, να αρχίσουν τα φιλικά.
1: Αγαπώ.
0: Θα πάμε στη 10η αγωνιστική
1: το θέμα.
0: Και εκεί θα αρχίσουν να φαίνονται κάποια πράγματα. Μην ποντάρετε τώρα. Θα βγείτε εκτεθειμένοι.

0: Είναι σίγουρο πάντως, με αυτά που μαθαίνουμε κιόλας, ότι κάποιες ομάδες δίνουν και προκαταβολές, υπόσχονται και λεφτά αρκετά, καταπάρουν τους μέσιδες. Αλλά αυτά φαίνονται μέσα στο γήπεδο, παιδιά.
1: Ποιος κοιμάται ξέχνα, πίστεψε το και δυνάμωσε το.
0: Και οι άλλοι ποδόσφαιρο μπάλα παίζουν. Έχουν ομάδες που μπορεί να είναι νεοφώτισες, αλλά έχουν φιλοδοξίες. Γυαλίζει το μάτι τους. Άρα μην είναι νωρίς ακόμα και μην ποντάρετε πουθενά. Κάντε λίγο υπομονή.

0: πιστέψω.
1: Φλάσσα 99,4. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάδης Γεωργιάδης. Ο τρίωρος μαραθώνιος συνεχίζεται.
0: Να
1: ελπίζω να απολαμβάνετε τη διαδρομή.
0: Υποκριθώ.
1: Να περνάτε όμορφα και ωραία. Αν πάλι θέλετε κάτι,
0: να το εξηγήσω τόσα βράδια μόνος.
1: Στείλτε μήνυμα, TikTok, Facebook δεν έχουμε τώρα, έτσι.

0: Τι που θα δεις ρε φίλε το τελικό? Αφού είπαμε η κρατική τηλεόραση. Όλες αυτές τις μέρες τι έβλεπες? Αλλά και αυτό πάλι ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα. Εντάξει τώρα. Ό,τι κανάλι κρατικό άργες, Μουντιάλ είχε. Εντάξει ρε φίλε. Έχουμε και τις παραλίες μας, έχουμε και τις ψαρούκλες μας. Ρετσίνα, ξέρω εγώ, το ούζο, το τσίπορο, μη μας εκλετίζετε.
1: Αν κάπου εγώ.
0: Γι' αυτό κι εγώ καμιά φορά βλέπω ο τρελοπενιντάρης, πως το λένε.

0: σε έναν άλλον έναν στρατιώτη εδώ του Φλάση 9,4, Σταύρος ο Μαυρίδης, ο οποίος ανά την Ελλάδα βρίσκεται τώρα, δεν ξέρω, αλλάζει θέσεις και παραλίες πιο γρήγορα και από τον Χατζηπαναγή. Σταύρο, πού σε βρίσκουμε τώρα?
1: Καλησπέρα Στάδη, καλησπέρα και στους ακροατές του Flash Radio, εδώ από την ακτή Τρύπα,
0: στο
1: παραλιακό δρόμο, πηγαίνοντας προς Καβάλα, τον παλιό το δρόμο της Καβάλας, ναι. Υπέροχες ακτές.
0: Και πώς το βρήκες αυτό εσύ, σε είπε κανένας ή μόνος σου κουτουρού πήγες?
1: Να είναι καλά η σύζυγος που είναι από αυτά τα μέρη, οπότε ανακαλύπτουμε κάποιες ακτές.
0: Καινούργια μέρη.
1: Τις έχουν αξιοποιήσει πάρα πολύ εδώ οι τοπικοί υπεύθυνοι που είναι. Mm-hmm. Έχει αρκετές ακτές που είναι και με beach bar και με mm-hmm. να είσαι μόνος σου. Ξενοδοχεία, έχει μονάδα για να μείνει κάποιος. Είναι μια πολύ καλή δεύτερη επιλογή.
0: Καλά κάνεις και κάνεις διαφήμιση. Του χρόνου και να σε κερνάει και κανένα ουζάκι εκεί πέρα.
1: Είναι ανοιχτή η πρόσκληση, αλλά δεν έρχονται άτομα. Εγώ προσκαλώ, δεν έρχονται όμως, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον λοιπόν, στη διατροφή διαρκείας κάποιος.
0: Λοιπόν, Σταυράκο, τελευταία εκπομπή σήμερα για την σεζόν. Αρχές Σεπτέμβρη ξανά μαζί. Ζήσαμε αρκετά πράγματα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ναι. Πες μας τη δικιά σου την κρίση.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι ήταν ειδικά η Α1, γιατί εκεί είχαμε δώσει περισσότερο το βάρος, αν και πρέπει να, όπως κάνουμε εμείς και στο φουλποδόσφαιρο και στο ράδιο, ρίχνουμε βάρος και στα υπόλοιπα τα πρωταθλήματα. Αλλά επειδή η Αφρόκρεμα, ας πούμε, σε εισαγωγικά είναι η Α1, ήταν μια από τα καλύτερα πρωταθλήματα, θεωρώ, που έγινε πέρυσι. Δίκαια ήταν και οι θέσεις που καταρθήκαν, οι πρώτες θέσεις που πήραν οι ομάδες. Mm-hmm. Έχω μια ένσταση γενικά με τις ομάδες που πέσανε, ήταν μεγάλος αριθμός και κάποιες ομάδες ίσως ήταν άδικο που πέσανε από την Α1, αλλά αυτό ήταν το
0: σύστημα. Το έχουν πει και άλλοι αυτό πάντως, έχει γίνει, ναι, ναι, μια συζήτηση περί,
1: δηλαδή,
0: αυτού.
1: Δηλαδή εγώ είμαι εν μέρη υποστηρίζω τα play-off και τα play-out, διότι στα play-off μια ομάδα μπορεί να πάει καλά σε όλο το πρωτάθλημα και να είναι λίγο άτυχη και να χάσει κάποια παιχνίδια στα play-off και να μην βγει, όπως και μια άλλη ομάδα να είναι πολύ καλή, να πάει καλά σε όλο το πρωτάθλημα και στα play-out να είναι άτυχη και να χάσει κάποια παιχνίδια και να χάσει ολόκληρο πρωτάθλημα.
0: Πάντως εδώ θεωρώ, να προσθέσω σε αυτά, ναι, που λες Σταύρο, ότι όλα τα συστήματα, όποιο και αν βρεις, όποιο και να σκεφτεί κάποιος, θα έχουν τα υπέρ και τα κατά τους.
1: Ναι, αυτό συμφωνώ, εντάξει. Από τη μια μεριά το play-off και τα play-off γίνανε με σκοπό να μην υπάρχουν από τα μισά του πρωταθλήματος.
0: Έτσι, έτσι. Θυμάσαι παλιά τι γινόταν.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα το οποίο και στα play-off έχει τύχει πολλές φορές, ναι, να υπάρχουν αδιάφορες ομάδες.
0: Ναι, αλήθεια
1: και
0: αυτό είναι.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο ίσως να το δουν ή να υπάρχει κάποια.
0: Σταύρο, είναι όμως φυσιολογικό, σου είπα ότι. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά σε όποια συστήματα και αν σκεφτεί κανείς, θα δεις ότι θα υπάρχουν τα υπέρ και τα, ναι, κατά, ναι, όπως τα λες εσύ ακριβώς έτσι.
1: Απλά το καλό είναι ότι βλέπω και στην Α1 τώρα και βλέπω και σε άλλες κατηγορίες, το καλό είναι ότι δυναμώνουν όσο μπορούν οι ομάδες. Υπάρχουν και πολύ πιο δυνατές ομάδες, οπότε αυτός ο ανταγωνισμός βοηθάει και ώστε όλες οι ομάδες να είναι ενδιαφερόμενες.
0: Ωραία.
1: Και αυτό νομίζω θα γίνει και φέτος στην Α1, θα είναι εξίσου δυνατό το πρωτάθλημα. Έχουν έρθει κάποιες ομάδες από πάνω δυνατές, αυτές που υπάρχουν ήδη όσο μπορούν θα δυναμώσουν κι άλλο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Και από εκεί και ύστερα θα δούμε, ελπίζουμε και εμείς να βοηθήσουμε την πλευρά μας, ο κόσμος να ακούσει.
0: Να μεταφέρουμε το κλίμα, φάση, ναι, ναι, στιγμιότυπα, ό,τι καλύτερο να, ωραία, έχουν έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Σταύρο Μαυρίδη, να μην σε τρώμε άλλο χρόνο από το προσωπικό, γιατί είσαι σε παραλία, είσαι, ναι, ομορφιές, είσαι χαιρετίσματα.
1: Ήθελα, ναι, να, πριν κλείσω, να πω κάτι που είναι εκτός ποδοσφαίρου, ναι, που είχες πει γενικά για τον κόσμο που πρέπει να προσέχει ναι, στην οδήγηση και γενικά, ναι, αυτό είναι, όλα αυτά είναι σωστά. Απλά έχω παρατηρήσει εγώ, επειδή έχω κάνει συχνά το δρόμο Θεσσαλονίκης Καβάλα, ναι, βλέπω ότι με τους νόμους που έχουν βγει αρχίζουν και προσαρμόζονται αρκετά οι Έλληνες οδηγοί, mm-hmm, στα θέματα ασφάλειας και ταχύτητας και τέτοια, αλλά δεν προσαρμόζονται οι ξένοι τουρίστες. Βλέπω κάποια αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: στο
0: ναι, Ρουμάνου, ναι, Βουλγάρου,
1: οι οποίοι πηγαίνουν 180-120 στην Εγνατία οδό, mm-hmm, και έχω ένα ερώτημα ότι αυτοί οι άνθρωποι τους στέλνονται ραβασάκια όπως γίνονται στους Έλληνες όταν κάνουν κάποιες παρανομίες. Γιατί έχω ακούσει ότι προς το βωμό του τουρισμού, τη γλιτώνουν και την πληρώνουν οι Έλληνες.
0: Σταύρο, είναι εύκολο με τη σύγχρονη τεχνολογία τώρα, με το που σε βγάλει την κλίση εκεί, να πηγαίνει στα σύνορα. Μόλις πάει στα σύνορα εκεί και πατήσει το κουμπί ο άλλος για να περάσει απέναντι, τους λέει, παιδό, τι χρωστάς.
1: Βλέπω ότι έχω παρατηρήσει και οι Έλληνες ακόμα, εντάξει, δεν είμαστε τέλειοι ακόμα, δεν έχουμε γίνει τέλειοι, αλλά βλέπω ότι αρκετοί Έλληνες έχουν προσαρμοστεί στα όρια ταχύτητας αυτά, αλλά υπάρχει αυτή.
0: Ωραία, Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους και τα ξαναλέμε την καινούργια χρονιά.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο.

Αυτά λοιπόν και από τον Σταύρο Μαυρίδη. Όπως την είπε, καλή γωνιά, νέα γωνιά. Κάπου εκεί στην παραλία προς Καβάλα, παλιό το δρόμο. Εντάξει, όπου και να πάει κανείς, η αλήθεια είναι εδώ στην Ελλάδα. Όλες οι γωνιές είναι όμορφες, είτε είναι στα βουνά και στα λαγκάδια, είτε είναι στις παραλίες. Οι ομορφιές είναι απίστευτες. Όλοι οι ξένοι κάνουν νεκρά να έρθουν στην πατρίδα μας, στη χώρα μας. Εμείς πάμε στη

0: ένα κερί.
1: Εχθές είχαμε και μικρό τελικό στο Μουντιάλ. Είχαμε Αγγλία-Γαλλία 6-4.
0: Με ένα όνειρο.
1: Θυμάμαι τάβλιο τα παίζαμε καμιά φορά εκείνα τα χρόνια. Τα ρομαντικά, τα ωραία, τα ανέμελα. Κάτι τέτοια αποτελέσματα, 6-1, 6-2, 6-4 ρε φίλε. Εντάξει, προφανώς δεν υπήρχαν άμυνες. Προφανώς δεν λειτουργήσαν συστήματα. Προφανώς ήταν χαλαρά τα πράγματα. Αγγλία, Γαλλία 6-4, τρίτη θέση για την Αγγλία, τέταρτη για τη Γαλλία. Και η μητέρα το μαχών απόψε. Ισπανία, Αργεντινή. Στις 10 η ώρα. Α, δεν είπαμε, να πούμε και καμιά είδηση από εδώ από τη Super League, ρε παιδιά. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, με είπανε, στη Super League 1. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Και μετά θα είναι ο Μαρινάκης. Ο Αλαφούζος σε ένα χρόνο και μετά ο Μαρινάκης.

0: Για τις δηλώσεις συμμετοχής τα είπαμε, παιδιά, μην τα επαναλαμβάνουμε. Θέλω να είστε προσεκτικοί στο μάθημα, γιατί η εκπομπή αυτή είναι ένα μάθημα πραγματικό. Είναι εκπομπή με μοριοδότηση. Όποιος έχει μόρια, την ακούει, την βλέπει, τη θαυμάζει. Οι υπόλοιποι είπαμε αλλού.
1: Έχω μια αγάπη.
0: Το λέμε κάθε εβδομάδα. Όποτε μας δίνεται η ευκαιρία. Στη Θεσσαλονίκη φέτος έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Επικίνδυνες, χάνονται περιουσίες, χάθηκαν ζωές.
1: Τα μάτια.
0: Να είστε προσεκτικοί. Και όλες οι φωτιές, να ξέρετε, κατά 99% είναι από αμέλεια και από χαζομάρα.

0: Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον έναν και μοναδικό Βασίλειο Ράπτη, ο πιο γρήγορος της Ευρώπης. Άνθρωπος που αλλάζει αθλητικούς χώρους στο δευτερόλεπτο, πιο γρήγορα και από τον Χατζηπαναγή. Βασίλη Ράπτη, τελευταία εκπομπή σήμερα. Θέλαμε να σε έχουμε κοντά μας για τις δικές σου ευχές. Καλό καλοκαίρι, δεν ξέρω που σε βρίσκουμε. Για πάμε.
1: Λοιπόν, είμαι από ταξίδι σε ταξίδι και από γάμο σε γάμο.
0: Ναι.
1: Μόλις τώρα επέστρεψα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ήμουν ένα τουρ στη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, να πούμε ότι μιλάμε με την κορυφαία και καλύτερη εκπομπή του ποδοσφαίρου και φυσικά με τον φίλο Στάθη Γεωργιάδη, και επειδή μας ακούει όλοι οι φίλοι, πρέπει να πούμε ότι φέτος είχαμε ένα από τα ρεότερα πρωταθλήματα στην έξι Μακεδονίας, ξεκινώντας από τα Μπαμπίνι μέχρι και τις ανόδους για τη Γάμα Εθνική. Πολλά παιχνίδια άνοδοι και κάθοδοι κρίθηκαν πραγματικά την τελευταία στιγμή και στην κανονική διάρκεια και στα play-off και play-out. Να πούμε ότι αυτό που κυριάρχησε φέτος ήταν η αθρώα προσέλευσης όλων των ηλικιών και ειδικά της νεολαίας στις κερκίδες και δίστα χωριά, μια από το φέτος έκανε μεγάλο αγροτικό στα περισσότερα χωριά της Θεσσαλονίκης, και φυσικά αυτό που ήταν κυρίαρχο ήταν η φιλοξενία των γηπεδούχων προς τους αντιπάλους, προς τους δημοσιογράφους, προς όλους τους ανθρώπους. Πραγματικά πρέπει να πούμε ότι φέτος αυτή η χρονιά μπορεί να στείλει πολλά μηνύματα για το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα, πάμε τώρα για το καλοκαίρι.
1: Πριν φτάσουμε το καλοκαίρι, ναι, να πούμε ότι μεγάλη ήταν η συμβολή των παρατηρητών αγώνων,
0: ναι,
1: καθώς και της Επιτροπής Διαιτησίας.
0: Των γιατρών, των γιατρών.
1: Τους αφήνω τελευταίο, θα καταλάβεις γιατί. Να πούμε λοιπόν ότι πέραν των παρατηρητών και των διαιτητών, που ειδικά η Επιτροπή όλη της Διαιτησίας κάλυψαν όχι μόνο τους αγώνες αλλά και 200 παιδικά,
0: ναι,
1: παιχνίδια, αυτό δεν έχει ξαναγίνει,
0: ναι,
1: και το σημαντικό, επειδή τώρα έχουμε δύο κατηγορίες γηπέδων,
0: ναι,
1: είναι τα φυσικά, είτε σε καλή κατάσταση είτε όχι, αλλά και τα πλαστικά δύο ειδών, τα καλής κατάστασης και τα κακής κατάστασης,
0: ναι,
1: να τα λέμε αυτά, και ας, ναι, το δουν λίγο η Δήμη και η Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα είχαμε το τέλειο...
0: Πες μας τώρα, άστο, πες μας για τον τρόν.
1: Λοιπόν, η συμβολή των γιατρών σημαντική,
0: ναι,
1: αναμένονται πάρα πολλά ωραία πράγματα για τη μία χρονιά.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε λοιπόν τις ευχές μας.
0: Για τον ντρόν που παρήγγειλε στο καινούργιο, δεν μας είπες. Τον ντρόν αυτό από την Ουκρανία,
1: που
0: παρήγγειλε.
1: Καλά, το τι έχω παραγγείλει δεν λέγεται αυτό. Λοιπόν,
0: λοιπόν, πάμε ευχές.
1: Μέχρι και εσπρέσο θα ψήνουν.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να δώσουμε τις ευχές μας βασικά σε όλους. Να έχουν την υγεία τους. Να χαμογελάνε και να περάσουν ένα θαυμάσιο καλοκαίρι, να πάνε στις θάλασσες, να ξεκουράσουν μάτια.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη Ράπτη, να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Αγάπη μου, της ευχές και όλου τον κόσμο. Να είσαι καλά,
0: καλά, να περνάς καλά. Βασίλης Ράπτης, τι να κάνουμε. Μπορείς να το σταματήσεις, έτσι εύκολο είναι νομίζεις.

0: φωτιά.
1: Και μετά τον Βασίλειο το Ράπτη, ο οποίος είναι ασταμάτητος. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε το Μάκη το Κιλιντάρι. Μάκη, καλησπέρα. Τι γίνεται?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Στάθη.
1: Πού σε βρίσκομαι, τα αγόρι μου?
2: Καλά, είμαι στον Πικρό.
1: Άιτε πάλι.
2: Και πίνω ένα τσιπουράκι.
1: Μπράβο αγόρι μου, πιες και για μας ένα.
2: Ένα τη εβδομάδα επιτρέπεται. Αυτό είναι της εβδομάδας.
1: Της εβδομάδας. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Είσαι επιθαρχημένος, αφού είσαι άνθρωπος του ρασθενικού ποδοσφαίρου. Για πάμε.
2: Να ευχηθώ ότι καλύτερο έτσι... Για όλο τον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου και για τον υπόλοιπο κόσμο, ότι καλύτερο το καλοκαίρι να περάσουν καλά. Υγεία, βασικά υγεία σε όλους, γιατί το πάνε στάθει είναι υγεία. Βλέπεις
1: ναι,
2: ότι
1: ναι,
2: αν
1: ναι,
2: δεν
1: ναι.
2: υπάρχει υγεία δεν πρέπει να γίνει τίποτα.
1: Άστο φίλε, άστο. Πονάει, ναι. πονάει το κεφάλι σου και δεν έχεις όρεξη να μπεις στο καπριολέ τώρα.
2: Ναι,
1: τι
2: ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα χρειάζεται αυτό στον κόσμο, γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, στάθει. Όπως
1: ναι,
2: φαίνεται,
1: ναι,
2: θα είναι αρκετά δύσκολος. Εκεί που λέγαμε ότι πάνε να τελειώσει ο πόλεμος εκεί
1: ναι.
2: με το Ιράν με την Αμερική, βλέπεις ξανά να ζωπηρώνει.
1: Ναι, ναι, εκεί στα σημαίνει... Ανάλογα το βράδυ τι γίνεται με τον άλλον, το μεγάλο.
2: Ναι, και εκεί που πέραμε το πετρέλαιο και τη βενζίνη, ξέρω εγώ, λέμε στο 1,9, στα 2, λέμε θα πάμε στο 1,6, 1,7, τα ίδια πάλι.
1: Μα είναι και θέμα ψυχολογίας, φίλε Μάκη. Δηλαδή δεν σου κάνει ψυχολογία όταν έχεις τον πόλεμο και βλέπεις ανθρώπους να σκοτώνονται, πύραυλοι να φεύγουν εδώ μεταξύ και αυτά τα, να μην πω τα κανάλια, αυτά τα διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σου δείχνουν κάθε βράδυ, ρε παιδί μου, σαν ανοίγει γίνασε καταπιεί την επόμενη μέρα. Δηλαδή τα παρομοιάζουν με κάποιον τρόπο περίεργο, ρε παιδί μου, φοβάσαι.
2: Γι' αυτό λέω ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος γενικά και για το ποδόσφαιρο να πω και για το ποδόσφαιρο. Θα επιβιώσουν αυτοί που είναι πιο οικονομικά δυνατοί, μπορώ να πω.
1: Εντάξει, έτσι, αυτά Μάκη μου τα ξέρεις πολύ καλά, παλιώσεις στον χώρο, ότι κάθε χρόνο τα αντιμετωπίζουμε με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομάδες. Κάθε χρόνο δεν υπάρχει μια χρονιά να πεις, ρε παιδί μου, ότι όλα θα πάνε ομαλά. Εκεί δεν μου λες, είναι και ο Δημητράκης εκεί. Ο Αραμπατζής.
2: Ναι, ο Αραμπατζής εδώ είναι. Θα είναι σαν να γίνεται από λίγο,
1: ναι.
2: αλλά τώρα έχουμε χωρίσει. Λέω θα με βγάλει ο Στάθης μετά τις 12, αλλά με βγάλει μετά τις 1 και...
1: Δεν μου είπες αγόρι, μάμα μου στέλνεις ένα μήνυμα ότι η ώρα ήθελες. Θα μιλούσαμε και με τον Δημητράκη.
2: Να μιλούσε και ο Δημήτρης Αραμπατζής.
1: Λοιπόν, καλά να περνάς Μάκη, να είσαι καλά, να είσαι υγιής και
2: καλά,
1: το Σεπτέμβριο ξανά στα γήπεδα.
2: Και εσύ πάντα καλές επιτυχίες.
1: Να σε καλά Μάκη μου.
2: Στο τεχνικό πάντα επιτυχίες, να είσαι καλά και βεβαίως να πούμε και μπράβο στο Σιροζονήμο που συνεχίζει και να δίνει βήμα για το τεχνικό.
1: Χρόνια ολάκερα, χρόνια.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα για την επόμενη χρονιά για την τηλεόραση.
1: Κάτι ετοιμάζει, πολλά... κάτι ετοιμάζει.
2: Ναι, πολλά με λένε, πολλά ακούγονται, δεν θέλω να πω τίποτα ακόμη.
1: Μην λες τίποτα να μην το ματιάσεις, άστο. Σε ευχαριστώ Μάκη εκεί στην Αρέθουσα, τα χαιρετίσματά μας.
2: Να είσαι καλά, γεια σας.

Μάκης Χιλιδάρης εκεί στην Αρέθουσα, εκεί σε ένα ποταμάκι κάθε Κυριακή μεσημέρι, εκεί απολαμβάνει το τσιμπουράκι του. Αγαπάει και αυτό το χωριό του, όπως πρέπει όλοι μας να τα αγαπάμε τα χωριά μας, τα πάτρια εδάφη. Είμαστε δεμένοι, μεγαλωμένοι, δεν μπορούμε να ξεχνάμε, δεν ξεχνάμε ιστορίες, στιγμές.

0: Ήταν γεμάτες οι παραλίες που λέτε. Και τώρα είναι γεμάτα. Γεμάτες οι ψαροταβέρνες, οι ταβέρνες. Ουρά λέει έχει.
1: Νύχτα τη ζωή μου χα.
0: Με ενημερώνουν βασικά.
1: Θάλασσα τα έχω κάνει θάλασσα.
0: Καλό να περνάτε που γιανίστε.

0: Σαμαράς μου λέτε, ο Σαμαράς σε λίγο ρε παιδιά, σε λίγο. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να βρεις τον Σαμαρά. Έλα πάμε!
1: Καλησπέρα! Στην καρδιά μου σταλακτήτες απομείνανε.
0: Είστε συντονισμένοι στον Flash 99,4, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Κάμερα σε μένα, η κεντρική εδώ, κύριε σκηνοθέτα, εδώ, εδώ. Floor manager εδώ σε μένα. Είναι η τελευταία εκπομπή που λέτε για την σεζόν, την ραδιοφωνική, αλλά και την ποδοσφαιρική. Απολαμβάνουμε περισσότερες μουσικές τροφές.
1: Τα καλύτερα μου χρόνια.
0: Γιατί έχουμε το χρόνο.
1: Ήταν χιόνια, ήταν
0: χιόνια. Υγεία να έχουμε, αρχές Σεπτέμβρη θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
1: Καλύτερα μου χρόνια.
0: Ήταν... Ελπίζω όλο αυτό το διάστημα να σας κρατήσαμε συντροφιά, καλή, όμορφη, έτσι όπως την θέλατε. Τα όποια λάθη να μας τα συγχωρέσετε. Η αλήθεια είναι όμως ότι προσπαθούσαμε κάθε Κυριακή, δίναμε το καλύτερό μας σε αυτό, για να έχετε εσείς έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση, όπως το κάνουμε εδώ και τόσα πολλά πολλά χρόνια. Ευχαριστώ για τη στήριξη, την αγάπη. Αυτή η σχέση λέματα, έχει γερές βάσεις.
2: Καινούρια γη και ένα Θεό.
0: Είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
2: Για να στηρίξω το.
0: Αμφίδρομη σχέση.
2: Για στάσου λίγο.
0: Εμπιστοσύνης. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Εμείς. Είμαι λιγάκι δυσπιστός, μου λες. Μα εσύ δεν ξέρεις να ανοιχτεί.
0: Και καμιά φορά υψώνουμε τη φωνή μας. Λέμε για καμιά κουβέντα παραπάνω. Γινόμαστε λίγο πιο επιθετικοί. Όταν πρέπει και με όποιον.

Ναι, ο Ηρακλής Αφελοκήπων κανονικά ετοιμάζει το ρόστερ. Τώρα που θα φτάσει δεν ξέρουμε, αλλά ετοιμάζεται. Β' κατηγορία θα αγωνιστεί. Συνεχώς πηγαίνουν παίχτες, επανδρώνονται. Σημασία όχι ότι επανέρχεται στα πρωταθλήματα. Γεια σου Γιάννη Ζαντόπουλε, εκεί στην Κατερίνη, εκεί στο γκαζόν και έξω τώρα μπορεί να έβαλε ράδιο και να ακούει, μπορεί να ψήνει και τίποτα. Τι ζέστη, όχι δεν χαμπάριαζε, Ζαντόπουλος είσαι. Και στο Βασιλούδι, ετοιμάζεται μια ομάδα εκεί, Άτλας, Άτλαντας, Άτλας Βασιλουδίου. Για να δούμε, γίνεται μια προσπάθεια πάντως σίγουρα. Και δίπλα στη Γερακαρού, εκεί ετοιμάζονται τα παλικάρια. Δεν ξεκουράζεται τώρα στο τεχνικό ποδοσφαίρο, παιδιά, μη σας γελάνε. Μπορεί να υπάρχει διακοπή, αλλά οι οργανισμοί των σωματείων νυχθημερών εργάζεται, δουλεύει για να είναι όλα έτοιμα με την έναρξη της προετοιμασίας. Μένα.

0: για τους μπάμο που έχουν πολύ νεανικό κοινό, πολύ κόσμο. Θα έχουν έδρα την Ευκαρπία όπως την είχαν και προπονήσεις μάλλον θα κάνουν στο Καλοχώρι. Παρέμεινε ο προπονητής ο Κωνσταντάρας.
1: Κι αν σου φάνηκαν αυτοί οι μήνες πιο της πλάκας.
0: Βεβαίως εννοείται ότι παραμένει και ο Καστανιώτης εκεί μαζί του. Σαν μεγάλη δουλειά πίσω από τις κουρτίνες, αλλά και μπροστά από τις κουρτίνες ο Βασίλης.
1: Τώρα είσαι αλλού.
0: Έχει εμπειρίες, γνώσεις.
1: Είσαι αλλού, καρδιά.
0: Εν πολύ συνέβαλε και αυτός. Έλα. Στην άνοδο στη γάμα εθνική κατηγορία.

Και εκεί στο Λαγκαδά ετοιμάζονται πυρετοδός. Γενικότερα οι ομάδες αυτές όλες ετοιμάζονται. Δεν μπορούν να χαλαρώσουν. Έτσι, έτσι, έτσι έχουν τα πράγματα που λες. Ετοιμάζονται και εκεί λοιπόν και στο Λαγκαδά. Εκεί βέβαια θα ξεκινήσει και ο εξυγχρονισμός του γηπέδου εκεί. Θα γίνει ένα στολίδι πραγματικό. Θα υπάρξουν τεράστιες και μεγάλες αλλαγές.

Στη Μακεδονία Ευκαρπίας, μια νεανική ομάδα, μια σοβαρή ομάδα. Προπονητής είπαμε και είναι ο Τσιχουρίδης ο Άρης, μαζί του θα είναι και ο Θάνος Γκούμας. Εκεί ξέρετε, πρόεδρος, προεδράρα, Κίκης, από τα ιερά χώματα του Ασκού εκεί πάνω, στον ορεινό όγκο, προερχόμενος, έτσι.

0: Είπαμε ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε τον χρόνο να συνομιλούμε με ανθρώπους του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, είτε αυτοί ήταν προπονητές, είτε αυτοί είναι παράγοντες, είτε ποδοσφαιριστές. Έτσι λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Παρασκευόπουλο, τον έμπειρο φόρ του Ατρόμητου Φιλαδέλφειας. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Στάθη, καλησπέρα. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν, Ατρόμητος Φιλαδέλφειας, πήγε σε αυτή την ομάδα νομίζω στα μέσα της περίοδου με μεγάλη επιτυχία, αρκετά γκολ. Για πες μας λίγα πράγματα για την ομάδα σου.
1: Σωστά, σωστά. Με ζητήθηκε να βοηθήσω την ομάδα τα Χριστούγεννα. Στόχος της ομάδας ήταν να βγει κατηγορία. Δόξα τω Θεώ, η ομάδα τα κατάφερε, βγήκαμε σε β' κατηγορία.
0: Νομίζω βέβαια συνέβαλες και εσύ με αρκετά γκολ. Πόσα γκολ έβαλες πέρσι?
1: 21 γκολ
0: σε μια περίοδο, ξέρω εγώ, μετά το Δεκέμβρη ή συνολικά? Γιατί ήσουν και στο μεσαίο.
1: Ναι, ήμουν στο μεσαίο.
0: Ναι. Άρα δηλαδή 21 γκολ μετά το Δεκέμβριο.
1: Μετά το Δεκέμβριο. Σωστά.
0: Μπράβο, κάτι δείχνει, βοήθησες και εσύ νομίζεις, συνέβαλες πάρα πολύ, γιατί η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου ξέρεις πολύ καλά ότι είναι το γκολ. Βάζεις το γκολ και κερδίζεις παιχνίδι. Άμα δεν παίρνουν τα γκολ, πώς θα κερδίσεις?
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα πώς θα βλέπεις τα πράγματα στην καινούργια κατηγορία, μεγαλύτερη κατηγορία?
1: Σίγουρα, η ομάδα έχει κρατήσει τον κορμό, κάνει κάποιες προσθήκες. Στόχος είναι να είναι μες στην πεντάδα, να κρατηθεί άνετα στην κατηγορία και από εκεί και μετά να την προκύψει.
0: Υπάρχουν, τα έλεγαμε και προηγουμένως, με άλλους προπονητές που είναι σε ομάδες της περιφέρειας. Οι περιφερειακές ομάδες έχουν τα προβλήματά τους. Εσείς πώς θα βιώνετε όλα αυτά, αν έχετε βρει τους ρυθμούς σας εκεί στη Φιλαδέλφεια, πώς θα είδες τα πράγματα όσο διάστημα είσαι εκεί?
1: Εντάξει, η διοίκηση είναι κοντά στην ομάδα, ό,τι χρειάζεται η ομάδα το έχει.

0: Βασίλη Φάξιμα στο γόνατο. Βασίλη Καρά. Αείμνηστο, αξέχαστο. Τιμούμε τον Βασίλη Καρά, δεν ξεχνούμε. Μας έμαθε να ακούμε καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Έμαθε την νεολαία να μπαίνει σε λαϊκά μαγαζιά. Και βεβαίως, βεβαίως, με μεγάλη προσφορά σε πολλούς ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Έτσι όπως πρέπει να κάνουν όλοι όσοι φτάνουν ψηλά. Πρέπει να απλώνουν το χέρι αφού μπορούν. Ο Βασίλης Καράς το έκανε αυτό απλόχερα. Βοηθούσε κόσμο που χωρίς να το ξέρει κανείς.
1: Τα κομμάτια σου.
0: Και τον ευχαριστούμε για όλα μας, όσα μας έμαθε. Τεράστια η παρακαταθήκη του.

Έτσι, έτσι, έτσι. Πήγε μια μισή ρε παιδιά. Απίστευτο ρε εσύ. Πόβο πως περνάει η ώρα, τα περνάς καλά. Ναι, γιατί είσαι στο Βλάς 99,4. Ναι, γιατί ακούσα αυθεντικά ρε τεχνικά. Πάντα στα μικρόφωνα της εκπομπής ο Στάδης Γεωργιάδης.

0: Έτσι λοιπόν σιγά σιγά, όπως αντιλαμβάνεστε, μια μισή ώρα κατά τις δύο θα πέσει η αυλαία ετούτης εδώ της εκπομπής, ετούτης εδώ της εκπομπής ποίημα που αγαπήθηκε όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Να τα λέμε κι αυτά. Εντάξει, χιούμορ κάνουμε, παιδιά. Να βάλετε το χιούμορ στη ζωή σας.
1: Δεν είμαι ικα,
0: το καλό χιούμορ εννοείται.
1: Να, σε σώσω, δεν είμαι
0: να γελάτε, να χαμογελάτε.
1: Για να σωθώ, καμιά φορά μπορεί να σε σκοτώσω. Για να βρω

0: Η αλήθεια είναι ότι δώσαμε αγώνα τεράστιο για να μπορέσουμε να βρούμε τον Κώστα του Σαμαρά. Σίγουρα θα ήταν μέσα στη θάλασσα ή θα άκουγε μουσική στο beach bar. Κώστα, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και σε όλους.
0: Τι, κοιμάται το μωρό?
1: Όχι ρε, όλα καλά.
0: Δεν είσαι σε παραλία, όχι, εδώ είσαι?
1: Όχι, okay, ναι, εδώ είμαι.
0: Τι να σε πω ρε Κώστα, και εσύ πάρ' τα μάξι και πάνε στην παραλία και στην επανομή.
1: Όχι, ήμουν χθες, ήμουν χθες.
0: Α, ωραία, καλά πέρασες?
1: Ναι, ωραία.
0: Πάμε λοιπόν, τελευταία εκπομπή σήμερα, στην οποία συμμετείχες και εσύ κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι, έβαλες και εσύ το δικό σου λιθαράκι στο να πάει αυτή η εκπομπή καλά, με χιόνια, με κρύα, με αέρδες, όλα τα παιδιά. Γιατί μόνος σου δεν μπορείς να καταφέρεις και πολλά, το ξέρεις πολύ καλά, γιατί και εσύ ραδιοφωνατζής είσαι. Για πάμε.
1: Συγχαρητήρια και σε ένα πάνω απ' όλα, γιατί υπάρχει μια φωνή που την έχουμε ανάγκη, τη θέλουμε για το ρεστικό ποδόσφαιρο, γιατί λείπουν οι φωνές. Έτσι.
0: Mm-hmm, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και πρέπει να κάνουμε κάτι για να δυναμώσουμε και να πετύχουμε πιο πάνω, πιο πάνω και περισσότερα.
0: Θυμάσαι παλιά που είχε 4-5 τηλεοράσεις, 4-5 εκπομπές μάλλον, καμιά 5-6 πάλι ραδιόφωνα, πάνε οι καλές εποχές.
1: Και μην ξεχνάμε ότι εγώ πολύ εφημερίδα ήταν καλύτερα.
0: Εμείς ήμασταν και εφημεράδες.
1: Ο Λιάπης και η Νένα και εσύ. Ναι. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά, φυσικά.
0: Άλλο είναι η εφημερίδα, άλλο είναι. Την απλώσεις μπροστά σου στο κρεβάτι πάνω.
1: Ναι. Και είχες και όλες τις θέσεις.
0: Βέβαια. Μπας περιπτώσει, πάνε τα χρόνια εκείνα.
1: Πάνε από τα χρόνια εκείνα. Εγώ πάντως συγχαρητήρια. Από εκεί πέρα να φορτώσουμε τις μπαταρίες όλοι, γιατί έχουμε ένα δύσκολο
0: χειμώνα.
1: Μην ξεχνάμε, μελέτησα κάτι και διαπίστωσα κάτι.
0: Για πες.
1: Έχουμε μια κατηγορία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, εγώ δεν θα πω ότι είναι καλύτερη, η Α1, η οποία είναι, δεν μπορούσε βέβαια η Ένωση να κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά είναι η μόνη κατηγορία σε όλη την Ελλάδα που πέφτουν εκεί στους 16. Άντε η Super League 1 πέφτουν 3, Super League 2 πέφτουν 3, καπτικά μέχρι και πέφτουν 3 ή 2. Αμφιβάλλω από άλλο.
0: Αυτό γιατί γίνεται, γιατί θέλουμε να ανέβουν περισσότερες ομάδες από την Α.
1: Ναι, δικά έχει επισημή και καλά κάνει. Απλά λέω πόσο είναι δύσκολο να συντεταστεί δυσκολία.
0: Ναι. Όλο αυτό. Εμένα με προβλημάτισε, Κώστα, το ότι στα play out πέσανε οι ομάδες κατευθείαν, δηλαδή δεν παίξανε play out.
1: Αυτό
0: πρέπει να μας προβληματίσει.
1: Μας προβλημάτισε και υπάρχει μια περίπτωση να αλλάξει. Εντάξει,
0: έτσι, το ο Σίσκος έτσι κι αλλιώς τα ξέρει τα γράμματα, οπότε...
1: Τα ξέρει και μπράβο στο Σίσκο, στο κύριο Δημήτρη, και μακάρι να βρεθεί άλλο Σίσκος, έτσι.
0: Ο Σίσκος παραμένει σταθερός, έχει ακόμα πολλά
1: παραμένει
0: χρόνια.
1: Παραμένει μια ζωή, αλλά...
0: Ναι. Έχει πολλά χρόνια, έχει πολλά χρόνια.
1: Θέλω να το πω, τις γνώσεις που έχει ο Σίσκος, καλό είναι και να τις κάνει και κάποιο, να βρει και κάποιον άλλον ο ίδιος.
0: Να τον καλέσουμε μια φορά να μας κάνει κανένα μάθημα, κάνα δύο ώρο, ξέρω εγώ.
1: Να μην είναι αιώνια προς το. Απλά θέλω να πω ότι θέλει υπομονή από τους παράγοντες, αλλά και οι παίκτες να είναι λίγο ήρεμοι, που έχουν μια δυνατότητα να παίξουν Α1 που τους βλέπει κόσμος, που από την Α1 βλέπετε πόσα παιδιά πάνε για μεθυνική. Δεν θέλω να πω ονόματα, βλέπετε πόσα παιδιά πάνε για μεθυνική. Έτσι.
0: Να ξεκαβαλικήσουν από το καλάμι.
1: Μπράβο. Γιατί είναι μεγάλη επιτυχία 6, 7, 8 να πέσουν Α1 και να είμαστε λίγο ήρεμοι και κάποιοι άλλοι.
0: Απλά μέσα στο μυαλό τους αυτά τα παιδιά να έχουν πρώτα και πάνω απ' όλα το πώς θα παίξουν μπάλα, το αγωνιστικό κομμάτι και μετά τα λεφτά. Γιατί πολλοί από αυτούς το μυαλό τους έχουν πώς θα βγάλουν λεφτά.
1: Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Γιατί είναι μεγάλη. Το παραλαμβάνω, να μιλήσουμε στα ίσια στάθη. Για να σωθεί μια ομάδα πρέπει να κάνει μεταγραφές. Άμα δεν κάνει μεταγραφές είναι δύσκολο να σωθεί. Αλλά δεν μπορεί όμως κάποιοι να πάνε να βάλουν πολύ βαθιά το κεστού τσίπτους. Οπότε θα διαλύσουν μια κατηγορία χωρίς λόγο. Γι' αυτό πρέπει να είναι ήρεμοι και ποδοσφαιριστές.
0: Χαλαρά να ξοδεύουν όσα περισσεύουν, να βάλουν μυαλό και παράγοντες.
1: Στάθη, ναι, έχεις παίξει μπάλα. Και να λέμε το μεταξύ μας, κανένας δεν θέλει να πέσει. Το να ανέβει Το να μην ανέβεις, λες δεν ανέβηκα.
0: Άλλο είναι το να πέσεις κατηγορία, σωστά.
1: Κανένα δεν το θέλει, μην κρυβόμαστε.
0: Σωστά τα λες, Κώστα Σαμαρά, να σε ευχαριστήσω και εσένα για τη συμβολή σου εδώ στα θετικά ρεσθενικά. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι.

0: Plus 99,4.
1: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθεστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Είστε συντονισμένοι στο Flash 99,4. Ακούτε αυθεντικά ραδιοφωνικά όπως κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Είναι η τελευταία εκπομπή για την σεζόν. Τη ραδιοφωνική αλλά και την ποδοσφαιρική. Είμασταν μαζί σας από τον Σεπτέμβριο του 2025. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατό, για να έχετε ένα αποκούμπι τα κυριακάτικα πρωινά, να περνάτε όμορφα και ωραία, δημιουργικά, με θετική άβρα, θετική σκέψη. Εμείς το προσπαθήσαμε. Ευχαριστούμε για τη στήριξη, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας όλο αυτό το διάστημα, συνοδοιπόροι και συναγωνιστές της προσπάθειάς μας εδώ στο Flash. Να ευχαριστήσω καταρχάς εγώ, μπορώ να το ξεχάσω, τον Βασίλη τον Σχιζοδήμο που μου εμπιστεύτηκε για άλλη μια χρονιά τα μικρόφωνα της εκπομπής και δίνει χώρο και χρόνο για το ραστεχνικό ποδόσφαιρο έμπρακτα, παρακαλώ, και όχι στα λόγια. Να του ευχηθώ να περνάει καλά και αυτός, όπως και όλος ο κόσμος. Το ραστεχνικό ποδόσφαιρο, όπως είπα και προηγουμένως, δεν ξεκουράζεται. Ανανεώνεται, αναγεννιέται. Και θα επανέλθει. Τώρα σε κάνα δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει η προετοιμασία των ομάδων της Α1 κατηγορίας. Και βεβαίως μετά θα πάρουν τα σκύπτρα και οι ομάδες της Α κατηγορίας. Από τότε θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα. Θα αρχίζουν τα φιλικά. Ο χρόνος κυλάει γρήγορα, παιδιά. Φίλοι μου αγαπημένοι, περνάει γρήγορα, γι' αυτό να ζείτε στιγμές, οι στιγμές γράφουν ιστορία. Εμείς εδώ στο Flash εννοείται ότι γράφουμε ιστορία, να το ξέρετε. Εμείς δεν λέμε πολλά λόγια, δεν λέμε μεγάλα λόγια, αλλά εισπράττουμε την αγάπη, εισπράττουμε την ατμόσφαιρα, εισπράττουμε αυτά που λέγονται στην πιάτσα για την προσπάθεια αυτή.

0: ξανά.
1: Την αγάπη μας εκεί στην Πιερία, στην Κατερίνη, το Γιάννη το Φοροζίδη. Καλός φίλος, γνώστης πραγμάτων και καταστάσεων. Να είναι πάντα καλά.
0: Έβγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη.
1: Το Μπαλατζό το Βαγγέλη εκεί στη Νέα Πολωνία. Το Μάκη τον Αναστασόπουλο θα είναι σε καμιά παραλία εκεί στην Κατερίνη. Πού να τον βρεις αυτό να. Ούτε με δορυφόρο. Λες και κρύβεται ο άνθρωπος. Έτσι πως. Έλα πάμε.

Για έναν φίλο που με ρωτάει τώρα για την κίνηση, δεν έχει κίνηση ρε παιδιά. Παρόλο που τα καταστήματα και τα μαγαζιά τα εμπορικά είναι ανοιχτά, δεν έχει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην πόλη. Και εντός πόλεως και εκτός πόλεως. Κινηθείτε άφοβα, ούτε περιφερειακή, ούτε μουδανίων. Κάτι λίγα αυτοκινητάκια εκεί στα Μάλγαρα. Τώρα εννοείται. Από εδώ και πέρα θα έχουμε. Λίγο αργότερα θα έχει και από Χαλκιδική μεριά. Εντάξει, αυτά είναι φυσιολογικά, τα περιμένατε, τα ξέρατε. Με έχει προδώσει. Μη φωνάζετε, μη βρίζετε.

Διαβάζω τώρα, γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσε 46χρονο που έπαθε καρδιακή ανακοπή. Για άλλη μια φορά, μπράβο, έβγε στους γιατρούς, διασώστες, οδηγούς του ΕΚΑΒ. Τεράστια και η προσφορά των ανθρώπων αυτών. Καμιά φορά χρειάζεται να τους ακουμπήσουμε την πλάτη, να τους πούμε ένα μπράβο, να ακούσουν και να έβγε. Είναι μια ηθική ικανοποίηση για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί με μεγάλη ευκολία ρίχνουμε το ανάθεμα, ρίχνουμε τα πινελίκια μας, τρώνε και ξύλο οι άνθρωποι πολλές φορές, έτσι γίνονται αυτά. Αλλά να είστε προσεκτικοί, καμιά φορά να αναγνωρίζετε, παιδιά.

0: Παραμονή, είπαμε, προφήτη Ηλία σήμερα. Άνω Ηλιούπολη εκεί γιορτάζει η εκκλησία μας. Στη χάρη του. Θα πάμε το βράδυ, αγοράσουμε κανένα βασιλικό εκεί. Το βάλουμε στο γραφείο. Το έχουμε, το μυρίζουμε. Νάψουμε και κεράκι μας για όλους εσάς τους αμαρτωλούς. Έτσι, έτσι που λες. Ναι, πώς, για...
1: Υπάρχει κι άλλος τρόπος να μου μιλήσει.
0: Γεια σου Χρήστο Παγωνάκη, εκεί στο Λιτόχωρο. Την αγάπη μας.

0: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να περνάτε όμορφα που κι αν είστε. Να απολαμβάνετε τις στιγμές με αγαπημένα σας πρόσωπα.
1: Δεν υποφέρω.
0: Με συγγενικά σας πρόσωπα. Να είστε κοντά στους παππούδες, γιαγιάδες, στους ηλικιωμένους. Στα παιδιά, τα είπαμε προηγουμένως. Όταν εκνευριστήκαμε κάτι της, τα είπαμε έτσι.

0: Ποιες ομάδες θα πρωταγωνιστούν στη Γάμα Εθνική? Κάτσε ρε φίλοι, τα είπαμε για την Α1 τώρα. Για την Γάμα Εθνική τώρα 10 ομάδες θα έχει ο πρώτος όμιλος. Άμα καμιά ομάδα ξοδέψει 5 φράγκα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Το θέμα είναι μετά τι θα γίνει.
1: Δεν υποφέρω.
0: Μετά, γιατί θα έχει μπαράζ για άνοδο. Και πολλά μπαράζ. Από τους 10 ομίλους, μόνο 4 ομάδες θα ανεβούν στη Super League 2. Ο τρόπος που θα γίνει αυτό θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες.

0: Εντάξει, μελά, θέλεις μελά, τι να κάνουμε. Σε γαλάσουμε το χατήρι. Χαμός.
1: Ένα απόγευμα.
0: Έλα ρε, έλα ρε Ζαφύρη. Πω, από τι μου θύμισες τα χρόνια της Καλύβας, όταν είχε βγάλει αυτό το τραγούδι, αυτό το δίσκο. Τι πιάτο, αδελφέ, με το φτιάρι, Ζαφύρι μελά.

0: Έτσι μου λέτε έχουν τα πράγματα. Ο Φλάς ήταν από τα μοναδικά ραδιόφωνα που έδινε και δίνει τόσο χώρο και χρόνο για το ραστεχνικό ποδόσφαιρο πουθενά αλλού. Πουθενά, πιστέψτε με, αλλού. Με αυτά τον τρόπο, έτσι. Είναι και εκεί βέβαια το λίμπερο εκεί με το Σαμαρά, οκ. Okay. Αλλά μιλάμε για εκείνο, είναι αθλητικό ραδιόφωνο. Ναι, να λέτε καμιά καλή κουβέντα. Να λέτε τι ακούν τα υπέροχα αυτιά σας τα κυριακάτικα πρωινά. Και μαργαρίτη θέλεις ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει. Θα είμαστε ξανά μανά κάπου εκεί στις αρχές του Σεπτέμβρη. Θα δούμε, θα γίνει και η κλήρωση των πρωταθλημάτων. Πάντως το πρώτο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας.
1: Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά.
0: Θα υπάρχει και θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχουμε και καμπανιακό. Θα έχουμε και θερμαϊκό θέρμη. Θα έχουμε και αεύ όσμου.
1: Και να με φάρμα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον.

0: την αγάπη μου όπου και να μας ακούτε. Σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ.
1: Λίγο να τρανίνομαι.
0: Είναι ο Φλάς 99,4. Είναι τα αυθεντικά ερασιτεχνικά. Τα οποία ακούτε κάθε Κυριακή 11 με 2. Πάντα σε επιμέλεια και παρουσίαση του Στάθη Γεωργιάδη. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, αφού τα είπαμε στην αρχή. Χαμός έγινε χθες με Δημάκη εκεί στα κρύα νερά. Χάθηκε η μπάλα. Φώτη δασκαλάκι.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα από εβδομάδα νομίζω θα αρχίζουν κάποια δοκιμαστικά. Και ομάδες Α1 κατηγορίας και Γ' Εθνικής κάνουν δοκιμαστικά. Πάνε πολλά παιδιά εκεί, 50, 60, 70, 100. Εντάξει, τώρα από αυτά στέλνω εγώ, στέλνεις εσύ, στέλνει παραάλλος. Δεν γίνονται έτσι ρε παιδιά. Άμα ένας πιτσιρίκος ή ένας παίκτης είναι καλός, είναι σίγουρο ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν θα κεντρήσει το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων. Και είναι σίγουρο ότι το καλοκαίρι θα έρθει η πρόταση κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να κάνει δοκιμαστικά.
1: Αν ήξερα.
0: Την αγάπη μας εκεί στην Αγία Τριάδα, Περαία, νέους επιβάτες, αγγελοχώροι. Ακουγόμαστε και εκεί, ναι. Μείνετε ήσυχοι, ακουγόμαστε και εκεί.
1: Αν ήξερα τι με παίρνει.
0: Έχουμε και φανατικούς φιλάθλους εκεί. Φανατικούς ακροατές. Γεια σου Λορέντζο!
1: Σίγουρη,
0: την Πιχανιώνα!

0: φως για μια φως.
1: Καινούργια σεζόν εννοείται ρε εσείς παλικάρια, ότι θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις με αρκετά γήπεδα. Και προσέξτε, επιλέγουμε να έχουμε 6-7 γήπεδα μόνο ζωντανές μεταδόσεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους συνεργάτες σε γήπεδα. Επιλέγουμε όμως αυτόν τον αριθμό, περίπου δηλαδή, για να μπορούν οι άνθρωποι να λένε και κάτι. Αλλιώς θα βγάζουμε τον πρώτο και ο τελευταίος θα βγαίνει μετά από 2 ώρες. Έτσι, θα λέμε λοιπόν, θα βγάζουμε τους ανθρώπους, τους δικούς μας, τους συνεργάτες, για να μας μεταφέρουν κλίμα, γκολ, φάση, στιγμιότυπα, τα πάντα όλα. Και θα έχετε, όπως κάθε Κυριακή, τα αποτελέσματα όλων των άλλων παιχνιδιών. Σε live χρόνο, έτσι. Παλιά το είχαμε ξεκινήσει αυτό τότε με το Σάκη το Μήτρακα. Τα συνεχίζουμε αυτά τώρα. Ο Σάκης ο Μήτρακας ξεκουράζεται εκεί στην παραλία του Οφρυνίου. Τώρα γιατί ο Αλεπουδιάρης ετοιμάζει και αυτό στην ομάδα. Κάναν και συγχώνευση εκεί με το Ορφανό.

αυτές είναι μεγάλες προσπάθειες, παιδιά. Δεν είναι εύκολο εδώ που τα λέμε να βγαίνει μια εκπομπή τρίωρη. Θέλει οργάνωση. Θέλει να ταιριάζουν τα γνώτα. Θέλει πολλά πράγματα μαζί. Είναι παραγωγές μεγάλες. Και να ξέρετε ότι αυτές οι παραγωγές σε άλλα ραδιοφωνικά συγκροτήματα βγαίνουν με 10 ανθρώπους τεχνική υποστήριξη.

0: και να διαβάζετε φουλ ποδόσφαιρο, παιδιά.
1: Εγώ για κάτι.
0: Έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Μια προσπάθεια αποκλειστικά δική μου. Μόνο εγώ γράφω εκεί. Δεν θέλω άλλους, δεν χρειάζεται.
1: Εσύ δεν γνωρίζεις κάτι.
0: Βγάζω τις σκέψεις μου, τα αποθυμένα μου, ό,τι έχουμε στο μυαλό μου. Κάνω κρίσεις, επικρίσεις, προτάσεις. Χαβαλέ, γέλιο, χιούμορ. Φουλ ποδόσφαιρο. Γεια σου Άννα. Το φαΐ να μην κάψεις.
1: Ποια σε περιμένει. Ποια κλαίγια.
0: Τελευταία εκπομπή. Σήμερα λοιπόν. Και να το ξαναπώ για όλους εμάς που αφιερώνουμε χρόνο για να έχετε εσείς έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Χρειάζεται στήριξη. Η στήριξη αυτή την έχουμε από εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την έχουμε όμως και από τις οικογένειές μας, από τους ανθρώπους μας. Γιατί αν δεν έχεις και τούτην εδώ τη στήριξη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ευχαριστούμε λοιπόν τις οικογένειές μας. Μιλάω για τους ανθρώπους, τους συνεργάτες και μου προσωπικά. Γεια σου Άννα.

0: ακόμη λοιπόν ποδοσφαιρική χρονιά και μια ραδιοφωνική χρονιά, μια ραδιοφωνική σεζόν. Έφτασε και φέτος το τέλος της. Μια χρονιά γεμάτη γήπεδα, φωνές, γκολ, σφυρίγματα, λύπες, χαρές, όμορφες στιγμές πάνω απ' όλα. Από το ασθενικό ποδόσφαιρο, όπου γράφει ιστορία, όλοι γράφουν ιστορία. Ένας ιδιαίτερος, ιδιόμορφος χώρος για ιδιαίτερους και ιδιόμορφους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν το ποδόσφαιρο αγαπιέται τρελά στα πέρατα της γης. Το λαϊκότερο, μαζικότερο άθλημα στον κόσμο. Το 90% των ανθρώπων
1: στα σπίτια του,
0: είτε στην παιδική ηλικία είτε λίγο αργότερα, θα έχουν περάσει από κάποιο ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Τι, επανήλθε το Facebook? Όχι ρε εσύ. Γι' αυτό ζερέψατε κάποιοι από εσάς. Και εγώ λέγω τι θα κάνατε όλοι εσείς. Θα γέμιζα τα ψυχιατρία αν δεν υπάρχει το Facebook. Πώς θα επικοινωνούσατε μεταξύ σας? Πώς θα στέλατε μηνύματα μεταξύ σας? Πώς θα επικοινωνούσαμε γενικά σαν άνθρωποι τελικά?

0: περνάτε καλά όπου κι αν είστε, σε όλη την κεντρική Μακεδονία, εκεί στην παραλία, στη Λεπτοκαριά.
1: Ήρθες ξαφνικά.
0: Μαζεμένος πολύς κόσμος ρε παιδιά. Αν βλέπω τις φωτογραφίες καλά, χιλιάδες λαού. Και τα βράδια τώρα εκεί τι γίνεται,
1: Δεν περίμενα να...
0: Εκεί στις παραλιακούς δρόμους, βόλτα, χέρι-χέρι.
1: Περπατούσες δίπλα στο...
0: Και τα μαγαζιά εστίασης γεμάτα, πίτα!
1: Ουρανό.
0: Αλλά αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι, ναι, έχει πολύ κόσμο, αλλά δεν ξοδεύει, απλά περνάνε και βλέπουν. Και τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι? Ναι, δεν παίρνουν τίποτα.
1: Έχει
0: κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια ρε παιδιά. Δεν αλλάζουμε με τίποτα.

0: Θέλεις και Οικονομόπουλο εσύ, ε? Οικονομόπουλο, τι θα κάνουμε τώρα. Θέλεις έναν Οικονομόπουλο, πάρτονα.
1: Μου να σε είχα όλη νύχτα.
0: Έχουμε γίνει πολύ γρήγοροι. Δεν μας πιάνετε, αφήστε. Δεν μας πιάσετε στον ύπνο. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε σοβαρά. Και είμαστε πανέτοιμοι για όλα. Πάντα έχουμε Plan B. Το λένε πλάνο δεύτερο, έτσι. Έχουμε δεύτερο πλάνο. Έχουμε εξόδους διαφυγής. Το ξέρουμε το παιχνίδι που σπέζεται, φίλε.

0: Και όπως αντιλαμβάνεστε,
1: και κάτσε,
0: ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν.
1: Έλα κοντά μου.
0: Σκιά. Τι να κάνουμε, στεναχώρια.
1: Σκιά.
0: Αλλά πρέπει να γίνει και αυτό. Όλα τα ωραία έχουν και ένα τέλος. Προσωρινό τέλος. Εν πάση περιπτώσει, σας αγαπώ όλους. Σας ευχαριστώ όλους. Άλλη μια εκπομπή λοιπόν αυθεντικά τεχνικά. Εδώ στη συχνότητα του Flash 99,4 Θεσσαλονίκης, παρακαλώ. Είχε και φέτος την τιμή να βρίσκεται δίπλα στους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές των γηπέδων, των αεραστεχνικών γηπέδων. Δίπλα στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, στους διαιτητές, στους παράγοντες και στο φίλαθλο κόσμο, τον οποίο ευχαριστούμε για τη στήριξη. Πάντα σε ζωντανό χρόνο. Όλα τα κυριακάτικα πρωινά ανεξαιρέτως. Από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που μας εμπιστευτήκατε, που μας ακούσατε και μας στηρίξατε όλη τη χρονιά. Η δύναμή μας είναι αυτή, η στήριξη που μας δείχνετε. Είναι μια τεράστια ηθική ικανοποίηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης αξίζει στους συνεργάτες μας, όλους αυτούς που κάθε, μάλλον μέσα σε δύσκολες συνθήκες, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Δεν λογαριαζόταν ούτε βροχές ούτε χιόνια. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ κανείς. Ήταν κάθε Κυριακή εκεί που έπρεπε για να έχετε εσείς έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Ήταν κάθε Σαββατοκύριακο στα γήπεδα. Μετέφεραν το πάθος και τον παλμό που είχαν οι αγώνες.
1: Αφήνω πίσω στη καρδιά μου.
0: Είχαμε γκολ, στιγμές, στιγμιότυπα. Γι' αυτό το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο είναι ξεχωριστό. Το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, φίλοι μου αγαπημένοι, δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Είναι παρέες, είναι γειτονιές, είναι λύπη, είναι χαρά, είναι οικογένειες, είναι εθελοντισμός. Μεράκι και αγάπη. Εμείς είμαστε υπερήφανοι που είμαστε μέρος αυτής της παρέας, μέρος αυτής της προσπάθειας και μέρος αυτής της τεράστιας ποδοσφαιρικής οικογένειας. Έτσι, έτσι.
1: Γίνεται, όμως με ένα μου φίλη καρδιά μου γίνεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ταξίδι που μοιραστήκαμε, που ήσασταν μαζί μας, που απολαύσατε τη διαδρομή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις αρχές του Σεπτέμβρη με την ίδια αγάπη, τον ίδιο ζήλο, το ίδιο πάθος. Και θα δεσμευτούμε ξανά μανά και πάλι κάθε Κυριακή να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Για να περνάτε τρίωρα όμορφα και ωραία, αγαπησιάρικα, ερωτικά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Με υγεία, ξεκούραση, η Παναγιά μαζί σας εννοείται. Ραντεβού ξανά στα γήπεδα στις αρχές του Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και όπως λέμε κάθε Κυριακή, να σκέφτεστε και να ενεργείτε θετικά. Γεια σας, η Παναγιά μαζί σας.
2: Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: One ticket, please.
7: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
8: Hey. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμό.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε.

0: Flash 99,4.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
12: 8 με 9 το πρωί
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κλίμαξε τη στάχτη από τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το

Κι ύστερα τίναξε τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
7: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Τσίκλας, πιάνει στο νόημα. Τσίκλας, βαμμένο μέμα. Τσίκλας, μέσα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Bobby Night. Bobby Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Φλάς 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφραιμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bobby Night. Bobby Night. Bobby Night.
1: The number you have dialed is not available at present.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

Εσύ να, κάνα μ' αβες. Με κέλα η ώρα, λέει κερέ, μα κάμα του, μόνο εμέ. Κάνα μ' αβες, κάνα μ' αβες.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: πέρα, κουμπέντε!
1: Μέσα στα σύννεφα, κάπου στον ορίζοντα, υπάρχει ένα άστρο για μένα. Είδα το τίμημα των λάθων επίλογων, δεν είχα σώα στα φρένα. Γεννηθήκα στη στεριά, πήγα τόσο βαθιά, αντικρίσα τον πυθμένα. Πέρασα από μέρη ξένα, κι όμως μου φάνηκαν συνηθισμένα. Είπα στο κάνουμε κι όπου βγει, και σπάντα κοντέρ με στην τσιμισκή. Καπνίζουμε φούντα στα γιοταχή, ελπίζοντας όλοι σε νέα αρχή. Εγώ κι αυτή, σαν την Queen το Slim, πεθαίνει για μένα κι εγώ κι αυτή. Καταζητούμενοι πάνω στη γη, στο γαλάζι.

στα μάτι μου. Υποσχέσεις που έδωσα πάντα τη ρόλη. Αυτό το ξέρεις δεν είναι money dance. Αίματα στους δρόμους λείπει ο Καλλικάς. Δίπλα μου ο Θεός, δίπλα μου ο Σατανάς. Μέσα στη σαλούγκα σαν την Πάρνηθα. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι maniac. Θέλω λαστιχάκια για τα money stack. Τώρα θέλουμε όλοι πιο πολλά. Και αντιπαλοί μου έρχονται πιο κοντά. Οι μέρες παράδεισε.

Κι ό,τι στερήθηκα δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που αντίκρισα. Όλα με πίεζαν κι ήταν επίπονα κι είπα το κόβω το ορκίστηκα. Χωρίς να το σκεφτούν με βοήθησαν. Η ζωή μου στα ντράβαλα λύτησε. Στον ιστό της άραχνης γεννήθηκα. Δεν το διάλεξα αυτό, δεν το

Μην και αν πεθάνω εδώ, το ταστό δηλώσουν σαν εργατικό. Απ' τους εθισμούς όλοι κατρακυλάν. Θέλω περιουσία μες στα body bag. Εδώ πίνουν φρύμπα στην Ατλάντα crack. Λένε πως θα φύγουν μα ξανά γυρνάν. Αν τα βλέπω μαύρα αυτοί με ρωτάν.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Flas 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flas 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flas 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flas 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια, κι ήλιος δε θα βγει ξανά, πουθενά.

στη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρίφερο φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Με κομμένα φρένα και το πάμε λαμπάδα. Άλλες χεύει μέταλ, άλλες μπάσα πιάνα. Χάνω λίγα μέτρα, ξαναπιάνω την μπάλα. Επιλογές πια μεγάλωση γκάμα. Μαχαίριες, πουτανιές, υπουστιές για φράγκα. Έμαθα να πιάνω

έχει ζέστη κι αν έχει μείον. Άμα σε ρωτήσουν, δεν τον ήξερε τον τύπο. Ξέρω αν θα φύγω και για πόσο θα μείνω. Κράτησε τα μάτια σου ανοιχτά όσο θα λείπω. Ποιο να καταλάβω και ποιο να εμπιστευτώ. Ξέρω τι πουτάνε δεν κρατάνε μυστικό. Σπούτε καν τα βγάζω, μήνα με το βασικό. Σπο 5-10 με τα λε κινητό. Τι να καταλάβει, μα το μένα είναι τα βέρσου πω τα βέλη. Τώρα πάνω απ' όλα βάζω μόνο την αγέλη. Όλα τα προβλήματα μου λύνονται με χρήμα. Πες τα μου όλα χήμα, πια δεν μου μιλάνε αγέλη. Να, λόγια θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξη αυτή τη φορά. Μη με λε δικό σου. Αν δεν ήσουν δίπλα μου στην κατηφορά. Όχι δεν είναι δουλειά μου. Και ότι δεν είναι δουλειά μου ξέρεις τι με αφορά. Έμαθα να βλέπω καλά. Σίγουρα τι κάνουμε δεν είναι normal. Έχω από ξένος πια γίνεσαι εχθρού. Αν η πουλά κινήθηκες έγινε στόχο. Αν πάτε 14 στον δρόμο είναι νόμος. Στα μάτια σου θα δω μέσα την πέσα και το φόβο. Μην τα λες το πιώμα μην μιλάς από το φόβο. Άλλε θέλει τρόπο, άλλε θέλει και άλλο κόπο. Ξέρω πότε σφίγγω, πότε λύνω, πότε κόβω κάθε κόπο. Είμαι πάνω στη γωνία και θα πέσουν όλοι κάτω με τον πρώτο. Free fall, σαν να βάλαμε bomb, μοιάζει C4. Ρίξαμε την πόρτα παλιών τεφλόρ. Σήκουμε τα δόντια, ξέρω τι να πω, φύγω. Πριν να βγω την πόρτα, ρίχνω μάτι τριγύρω. Πίσω ξημερώματα, τότε χρόνο να το κλείνω. Ρίχνω όλου του στόχου, με έχω πόνου να παλύνω. Και μου κάνουν σινιάλο να μην πέσουν από τείχου. Σίγουρα, λέγια θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξη αυτή.

Plus 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη. That's a bit hustle.

0: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
9: 8 με 9 το πρωί
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσφορές.

0: κλήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

πέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η έσπρες χέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Το μαγαζάκι της καρδιάς σου.
2: Η ώρα 24 είναι.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

proud, 10 toes down to the ground. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ό,τι είναι να σβήσει θα σβήνει. Ό,τι είναι να μένει εκεί θα επιμένει. Σπίθα να μένει και αγριμή. Εδώ που ο χρόνος περσάρει γερά, ρητίδες στα μέτωπα βάζει. Ό,τι αγάπησα μ' αρπάζει. Κατηγορεί και δικά.

Ελπίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα. Μα εσύ δεν μοιάζει με κανέναν. Από που πειρασί σου ένα αντράκι. Από 12 χρονών παιδάκι κουβαλούσε σούστες μέσα στο κουκάκι. Κανένας δεν νοιάζεται.

0: Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα.
1: Ότι είναι να γίνει ας γίνει, ότι είναι να σβήσει θα σβήσει κι ό,τι επιζήσει. Ότι είναι να μένει εκεί θα επιμένει, σπίθα να μένει κι αγριμή. Εδώ που ο χρόνος περσαριερά, ρητίδες τα μέτωπα βάζει. Ότι αγάπησα μ' αρπάζει, κατηγορεί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: λα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μπήκα. Αλλάζουμε αμάξια, ένα κέμα μασίτα. Κάνω λεφτά, τα βάλω σε στίβα. Είμαστε πλούσιοι για πάντα μετά, σωστά βήματα. Euro, δολάρια, ρούμπλι και λεκ. Κερνάνε καφέ όταν πάω στη Μοντκλέρ. Κάνω business, όχι, δεν κάνω ρε. Φριόλοι, φρατέρα.

Για τα φράγκα καταστρέφω. Φτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Φτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Plus 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Έφυγε.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.